να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, με

0: πληγές μου τη ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσε

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: τη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Ελλάδα. Τετάρτη 13 του Μάη, ακριβώς 7, Αθηνά Φαλίρου και Βασίλης Φορτούνης, στον αέρα του ρυθμού 949. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς τους στην παρέα μας, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό και να παραμείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό, γιατί έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή εκπληκτική. Ανοίγουμε σήμερα κάπως μουδιασμένη, η αλήθεια είναι.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί μπορεί να ζήσαμε χθες, μπορούσαμε να πούμε τώρα να ανοίξουμε με τον ημιτελικό, θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Όμως είναι λίγο βαρύ το κλίμα.
1: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Είναι ένα, έτσι, ένας προβληματισμός που όποιος μας ακούει τον έχει.
2: Σίγουρα.
1: Έχει όλες οι παρέες και όλα τα σπίτια έχουν τον ίδιο τον καημό, το ίδιο το θέμα αυτές τις ώρες. Μάθαμε χθες λοιπόν για τα δύο τα κορίτσια τα οποία κάναν αυτή την πράξη, συνέβη αυτό το γεγονός, και πραγματικά βουτήξαν στο κενό και πραγματικά είμαστε όλοι πάρα πολύ μουλιασμένοι, δεν ξέρουμε τι να συζητήσουμε, πώς να το κάνουμε, αλλά αυτό είναι που κάνουμε εδώ πέρα. Συζητάμε όπως νιώθουμε, ό,τι νιώθουμε. Φυσικά. Και το επικοινωνούμε. Θέλουμε και από εσάς οποιοδήποτε σχόλιο. Διαβάζω, λέει, ο φόβος της αποτυχίας στις Πανελλήνιες, η κατάθλιψη και άλλα προβλήματα έσπρωξαν τις 2-17χρονες στο κενό. Άφησαν ένα σημείωμα κρυμμένο μέσα σε ένα ημερολόγιο. Τι κάνανε, ζητήσανε από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας, φορέσαν τα ακουστικά και κάνουν αυτό που κάνουν.
2: Πιαστήκαν
1: χέρι-χέρι και βουτήξαν στο κενό.
2: Αφήσαν ένα σημείωμα πίσω στους γονείς τους, το οποίο το βρήκανε μέσα σε ένα λεύκωμα.
1: Ναι.
2: Που με λίγα λόγια περιγράφει το άγχος τους για τις Πανελλήνιες, το φόβο για την αποτυχία, ότι αυτά τα δύο παιδιά δεν...
1: Ότι δεν θέλουν να έχουν ένα επάγγελμα το οποίο δεν θα τους φέρνει αυτά που τους αντιστοιχούν, που τους δικαιούνται, που τους αξίζουν. Μία απελπισία.
2: Και ότι δεν βρίσκουν με λίγα λόγια το φως και,
1: ναι,
2: και χώρο σε αυτή την κοινωνία. Είμαστε σίγουρα όλοι συγκλονισμένοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν μπήκε στη θέση των γονιών ή και σε αυτόν τη θέση των παιδιών. Σίγουρα
1: μουδιασμένοι
2: το παρακολουθούμε, γιατί σκεφτόμαστε τι σαν κοινωνία, τι λάθη έχουμε κάνει, έτσι ώστε δύο παιδιά που έχουν μπροστά τη ζωή τους 17
1: όλοι
2: χρονών να μην βλέπουν χώρο.
1: Μηδενός εξαιρεμένος είναι υπεύθυνοι όλοι. Μεγάλο θέμα η ψυχική υγεία και ειδικά των νέων ανθρώπων, γιατί το προσπερνάμε, το συζητάμε. Τελικά καταλαβαίνουμε και με αυτόν τον τραγικό τρόπο πόσο δουλειά δεν έχει γίνει και πρέπει να γίνει. Δεν μας φταίει πάντα το ότι, ας πούμε, δεν είμαι καλά τη μία μέρα, δεν είμαι καλά την επόμενη μέρα. Όταν συνεχώς δεν είμαστε καλά, πρέπει να ζητάμε βοήθεια. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν είμαστε ανήλικοι, να επικοινωνούμε με έναν ενήλικα που εμπιστευόμαστε ή να πάρουμε κάποια από αυτές τις πολλές γραμμές που υπάρχουν και πλέον τώρα και με αυτή την αφορμή έχουν κυκλοφορήσει σε όλα τα social media.
2: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τις επικοινωνούν, θα τις ψάξουμε κι εμείς.
1: Ναι.
2: Να σας τις πούμε.
1: Γιατί το συζητούσαμε και πριν με την Αθηνά. Πώς μπορεί να υπάρξει τόσο μεγάλη απελπισία, της έλεγα, σε τόσο μικρή ηλικία? Γιατί η απελπισία θα έρθει κάποια στιγμή.

0: μονοπάτια.
1: Σε δύσκολα μονοπάτια. Okay. Απλά εγώ είχα πολύ καλούς δασκάλους, μου δείξανε το δρόμο, βρήκα το θέατρο και...
0: Πάντως αυτή τη στιγμή η κατάσταση της μιας 17χρονης κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη. Έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Σκληπείο Βούλας.
1: Και το άλλο παιδί έφυγε από τη
0: ζωή.
1: Πριν ξεκινήσετε, εγώ θα πω, αν μου επιτρέπεις Βασίλη, γιατί βλέπω και διάφορα σχόλια από τους γνωστούς άγνωστους εκεί μέσα στο ίντερνετ του καναπέ.
0: Αυτοί να πούνε ούτως ή άλλως. Κρίνουνε τους γονείς, κρίνουνε οτιδήποτε.
1: Επειδή δεν είστε σε θέση να γνωρίζετε ούτε τι περνάνε οι γονείς, ούτε τι ευθύνη φέρουν. Εγώ θα σας πω ότι η πρώτη ευθύνη έρχεται από την ίδια την κοινωνία και από όλους εσάς που με τόση ευκολία και τα παιδιά τα οποία βλέπουν μονίμως τώρα ανθρώπους να διαφημίζουν τρόπους να αγοράσεις την ευτυχία, γιατί το είπανε και αυτό μέσα στο γράμμα τους, ότι δεν θα έχουμε αρκετά χρήματα, δεν θα κάνουμε μια δουλειά η οποία θα μας κάνει ευτυχισμένους, το γράφανε. Ας σιωπάσουμε επιτέλους, να αναλογιστούμε
0: τα
1: ο καθένας.
0: Είναι, συγγνώμη τώρα, είναι σφουγγάρια. Προφανώς αυτά είναι φράσεις που έχουν ακούσει στο περιβάλλοντος, στους φίλους τους, μπορεί και στο σπίτι, δεν μπορείς να γνωρίζεις ακριβώς τι έχει συμβεί. Και προφανώς είναι πράγματα τα οποία έχουν ακούσει και τα έχουν μεταφέρει, τα έχουν κάνει δικά τους, καταλαβές.
1: Αυτά. Εμείς είμαστε εδώ
0: για να κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Να ξορκίσουμε.
1: Έτσι. Θα συνεχίσουμε κανονικά στους ρυθμούς που κάνουμε, γιατί είναι και η θέση μας στην κοινωνία αυτή. Το να κοιτάμε το φως και να προσπαθούμε και όσο μπορούμε να το παράγουμε.
0: Και τέλος πάντων, όπως μας βγει.
1: Όπως μας βγει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η μέρα σήμερα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει και απεργία. Πανελλαδική 24ωρη απεργία των δημοσίων υπαλλήλων. Την έχει προαναγγείλει η ΑΔΔ για σήμερα 13 του Μάη. Θα συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί. Βέβαια, το ότι συμμετέχουν εκπαιδευτικοί δεν σημαίνει ότι σταματάει η λειτουργία των σχολείων. Οπότε πάρτε τηλέφωνο, ενημερωθείτε για το πρόγραμμά σας πιθανών αλλαγές. Και τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι στιγμής και πριν από λίγο μπήκα τσέκαρα δεν θα έχουν καμία αλλαγή. Θα συνεχίσουν κανονικά τα δρομολόγια τους.
1: Α, ορίστε. Μπράβο, ρε Βασίλη, καλά που μας το είπες.
0: Ωραία. Και εμείς συνεχίζουμε τώρα κανονικά το δρομολόγιο μας. Με τη μουσική, με Αργυρό, με Ήβη Αδάμου, με Πάνο Κιάμο και Νίκο Οικονομόπουλο. Καλημέρα μας, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα για οτιδήποτε σας απασχολεί, θέλετε να αφιερώσετε. Καλημέρα.

0: θα συζητήσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε και θα περάσουμε ωραία μέχρι και τις 10. Τι?
1: Θα κάνουμε, θα ράνουμε, με τρελαίνει.
0: Ναι, ρε, θα κάνουμε και θα ράνουμε.
1: Εμείς εδώ για να σας μεταφέρουμε λίγο το κλίμα, πες ότι είμαστε γεμάτοι κουνούπια εδώ μέσα τώρα. Πάλι
0: τι γίνεται όμως, αυτό το πρόβλημα υπάρχει τώρα πολύ καιρό. Γιατί τι κάνουνε, θα πω τώρα, γκρινιάξω εγώ τώρα το πρωί. Έρχονται οι απογευματινοί, εδώ πέρα τα λάνια, οι Ζερδέλη με τον Μαρκάζο, αφήνουν ανοιχτά γιατί πάφα που θα έξω βγαίνουν από το στούντιο να κάνουν τα ηλεκτρονικά του και μπαίνουν τα κουνούπια μέσα που βλέπουν φως.
1: Μας έχουν καταφάει.
0: Μας έχουν καταφάει. Λοιπόν, καλημέρες, τις θέλουμε, τις έχουμε ανάγκη. Για να δούμε.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε ακροατές σας.
0: Γεια σου, Νικόλα.
2: Φέρτο.
0: Νάτο ο Ο Λευτέρης, κάτι διαφορετικό σήμερα μας έστειλε.
1: Είδες, έχει
0: λοιπόν,
1: επηρεαστεί.
0: Ο Χαραλαμπός.
3: Καλημέρα, βρε όμορφη παρέα, τι κάνετε, Μπάμπης. Βασίλη Μπέτη Αθηνά, τι λέει, πώς είστε?
1: Μπάμπη μας, καλά.
3: Καλά, καλά παιδιά μου.
1: Τι κάνουμε.
3: Να είστε καλά παιδιά.
0: Φιλάκια, φιλάκια.
1: Φιλιά,
0: και
1: Μπάμπη.
0: Η Γεωργία εδώ πέρα.
4: Καλημέρα παιδιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε
4: κύριε Ελένη. Καλημέρα στην όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα
0: Και φυσικά ο Μιχάλης, για να δω.
1: Τι λέει ο Μιχάλης.
0: Κάτσε να
1: Μιχάλη.
5: Καλημέρα στο όμορφο παράκι. Καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα αγαπούλα μου.
5: Σας αγαπώ πολύ.
1: Έτσι. 6-9-37-9-49-9-49. Να μας στέλνετε κι εσείς τα μηνύματά σας όσο ο Φορτούνης μας ενημερώνει.
6: No news, good news.
0: Εντάξει, με εκείνα και μετά, αλλά δεν είπαμε ότι περάσαμε.
1: Θα το πούμε τώρα, βρε. Περιμένουμε και την Πέτη μας να μας πει τα νέα από εκεί, όλο το backstage.
0: Παιδιά, πέρασε ο Ακύλας.
1: Πέρασε ο Ακύλας.
0: Μείναμε με το στόμα ανοιχτό.
1: Περιμένουμε να μας στείλετε στο 6937-949-949 εάν ήταν αυτό που περιμένατε. Αν
0: σας άρεσε,
1: το είχατε
0: έβριμα,
1: φανταστεί έτσι.
0: Πιο έβριμα, ναι, πιο έβριμα, όχι, ναι κλπ. Πάντως περάσαμε.
1: Εμάς μας άρεσε πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και πρώτους μας ανακοίνωσαν, οπότε έφυγε γρήγορα.
1: Εγώ ξετρελάθηκα, ρε παιδιά, μου άρεσε πάρα
0: πολύ. Και εγώ, όλοι μας. Εκεί που βλέπαμε, είμαστε 4-5 άτομα.
1: Ναι.
0: Το ευχαριστηθήκαμε.
1: Και ποια
0: λοιπόν,
1: άλλη χώρα σας άρεσε, θα τα πούμε στην πορεία.
0: Θα τα συζητήσουμε τώρα. Είμαστε σε άλλο session.
1: Ναι.
0: Είμαστε στα νέα.
1: Μπράβο.
0: Στο Survivor όμως. Εκτός κινδύνου, ο Σταύρος Φλόρος, αυτός ήταν τελικά ο παίκτης, ανακοινώθηκε το όνομά του. Μετά το σοβαρό τραυματισμό του, εξετάζει τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στη ΣΥΠΑ. Αυτή ήταν και η ανακοίνωση της Ατζούν Media. Έχει μπει, λέει, σε εντατική μονάδα εντατική θεραπεία και παρακολουθείται από την πρώτη στιγμή. Εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σήμερα θα πάνε και οι γονείς του στον Άγιο Δομήνικο.
0: Βεβαίως.
1: Θα πάει η οικογένειά του εκεί δίπλα στο παλικάρι.
0: Περαστικά. Τι να πούμε, και εκεί.
1: Ευτυχώς διέφυγε τον κίνδυνο και αυτό είναι το σημαντικό.
0: Λοιπόν, τώρα, άλλη τραγωδία σε χωριό της Λάρισας. Τι έχει γίνει? Νεκρός 58χρονος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του το μεσημέρι της Τρίτης.
1: Πώς έγινε?
0: Στη ραχούλα της Λάρισας.
1: Πώς έγινε τώρα αυτό?
0: Πληροφορίες λένε ότι ο άτυχος άντρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ την ώρα που έκανε αγροτικές εργασίες. Πήγε το ΕΚΑΒ, η αστυνομία, η πυροσβεστική, ήταν πολύ αργά. Μάλιστα. Λοιπόν, για τον κύριο Γεωργιάδη και αυτά που κυκλοφορούν θα τα πούμε και στο όλα στη φορά. Πάμε τώρα στην Ισπανία. Κλείδωσαν 3,5 χρόνια τα παιδιά τους στο σπίτι λόγω φόβων μετά το COVID. Ένα ζευγάρι λοιπόν Γερμανών που ζει στην Ισπανία, κράτησε τα παιδιά του 3 χρόνια κλειδωμένα μέσα στο σπίτι, 3,5 χρόνια, γιατί υπήρχαν φοβίες δικές τους για τον έξω κόσμο μετά την πανδημία.
1: Δηλαδή τα παιδιά δεν πήγαιναν πουθενά.
0: Και ο πατέρας και η μητέρα φυσικά
1: κρίθηκαν ένοχοι. Κανείς δεν είχε καταλάβει τίποτα.
0: Τι να πω, κρίθηκαν ένοχοι για εγκατάλειψη και πρόκληση ψυχολογικής βλάβης. Αυτή τη στιγμή οι εισαγγελείς ζητάνε ποινή κάθαρξης 25 ετών και υποζημίωση 30.000 ευρώ για κάθε παιδί τους.
1: Πού θα πάει αυτή η αποζημίωση, στα παιδιά τα ίδια? Τι είναι αυτό τώρα?
0: Ναι.
1: Να μου πεις.
0: Και τους αφαιρέθηκε και η επιμέλεια αυτών για 3 χρόνια.
1: Ναι, είναι επικίνδυνοι άνθρωποι. Όταν
0: είναι δυνατόν. Άλλο Κώστα λέξη. Αυτά για σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πάρει το κλίμα σήμερα. Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα εδώ πέρα.
0: Συνεχίζουμε με Εύη Αντάμου και Κωνσταντίνο Αργυρό. Στο ρυθμό 949.

0: Εμένα αυτό μ' αρέσει. Στα βέντο ή διαδάμου, σαν έρθει η μέρα στο ρυθμούλι 9.49, 7 και 20.
1: Και εμένα μ' αρέσει.
0: Χαιρετούρες όλα τα παιδιά που μας στέλνουν και οι περισσότεροι, η πλειοψηφία, βασικά όλοι, μέχρι στιγμής που έχουμε λάβει μήνυμα, αγαπάνε Ακύλα. Λένε ήταν καταπληκτικός κλπ. Να ξέρεις.
1: Βέβαια, μα ήταν καταπληκτικός. Εγώ όταν τελείωσε το act, λέω ναι. Ρε,
0: τι είδαμε, ρε παιδιά,
1: ναι,
0: λέω πάλι.
1: Φανταστικός ο Φωκάς.
0: Ήταν πάρα
1: στήσιμο,
0: πολύ
1: Ακύλα, όλα υπέροχα.
0: Και βάζαμε και στοίχημα, ποιο κομματάκι είναι σπουδαίο ιστορικά που δείχνουν κάποια δευτερόλεπτα. Και βάζαμε στοίχημα ποιο μέρος θα διαλέξει, γιατί έχει και τόσα πολλά διαφορετικά εκεί πέρα. Θα διαλέξουν για να δείχνουμε. Και το βρήκα. Λέω από το στήλο και μετά που δεν το έχουμε δει που κατεβαίνει και τρέχουν όλοι μαζί.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Όλοι μαζί.
1: Ωραίο
0: στιγμιότυπο.
1: Ναι, αυτό είναι φανταστικό.
0: Ωραίο στιγμιότυπο. Καλημέρα και στον Τόμι που λέει καλημέρα στην ομάδα και στον νικητή Φορτούνη. Από τη Δευτέρα τώρα το είδαμε, ρε Τόμι, το μήνυμα.
1: Τον αδύναμο κρίκο εννοεί. Έτσι.
0: Λοιπόν, και να σας πω ότι υπάρχει κόλπο της αστυνομίας στη Νέα Υόρκη που διαβάζω για να μοιράσουν κλήσεις της τροχέας της Νέας Υόρκης. Γιατί πολλές φορές, ειδικά σε αυτοκινητόδρομο, σε περίεργα σημεία, βλέπουμε ανθρώπους εδώ πέρα αστυνομικούς, οι οποίοι είναι λίγο πίσω, καμουφλαρισμένοι πίσω από το περιπολικό.
1: Ναι.
0: Και σε σημαδεύουν με το ραντάρ ταχύτητας.
1: Ναι, μπράβο, ναι, ναι.
0: Και λες, όπα, όπα, ή έρχεται ο Ελληνάρας απέναντι και λες, γιατί μου κάνει τα φώτα.
1: Μπράβο.
0: Και σου κάνει τα φώτα γιατί...
1: Σου λέει...
0: Οπ, πιο πέρα, εκεί πέρα πρόσεχε, αδερφέ. Ναι. Γιατί υπάρχει μπλόκο. Λοιπόν, δεν μπορείς να, να ξεφύγεις όμως στη Νέα Υόρκη πια, γιατί υπήρξε μια πρωτότυπη και άκρος αποτελεσματική επιχείρηση στην οποία προχώρησε η τροχιά της Νέας Υόρκης. Οι άντρες της άφησαν για λίγο τις στολές των αστυνομικών και μεταμφιέστηκαν σε εργάτες οδοποιίας. Βάλανε τα γυλαίκα τους, τα κράνη τους,
1: μάλιστα,
0: τους κόνους αυτά όλα, προσοχή έργα και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και, αντί για φτιάρια, ξέρω εγώ τι αξίνες και αυτά, ή μαζί με αυτό, κρατούσαν και το πιστόλι ραντάρ,
1: ναι,
0: ταχύτητας. Λοιπόν, αυτή, λοιπόν, η επιχείρηση Προστατευτικό Κράνος, έτσι λεγόταν, που διεξήχθη τέλη Απριλίου, είχε σαν αποτέλεσμα βεβαίωση 1000 κλήσεων σε ανεποψίαστους οδηγούς μέσα σε 4 μέρες. 967 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού και αφαιρημένη οδήγηση.
1: Και οι δικοί μας μπορεί να ντυθούν πικροδάφνες. Πικροδάφνες δεν έχει εκεί ανάμεσα στους διαδρόμους. Λοιπόν, θα ντυθούν πικροδάφνες, θα σταθούν στη μέση και πάμε το πιστολάκι, θα σημαδεύουν να δούνε.
0: Καμπάρι δεν θα πάρει κανένας.
1: Να σου πω εγώ μετά που μου παίζει τα φώτα και, προειδοποιεί τον άλλον να κόψει ταχύτητα.
0: Βέβαια, και θα βγαίνουν έτσι από πίσω οι.
1: Ναι.
0: Σαν τον Bad Bunny τιμένοι.
1: Έτσι πίσω από το θάμνο. Έχω εγώ το θάμνο, είχα ντυθεί θάμνο.

0: ορίστε. Να στο δείχνω, ρε Αθηνά, αυτό το ένα παπάκι.
1: Είναι φανταστικό, παιδιά. Εδώ τα παπάκια του ρυθμού 949 έχουν τη χαρά να έχουν άλλο ένα παπάκι μέσα στη συλλογή του.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα στούντιο, να ξέρετε, για
0: γεμάτο
1: να έχετε εικόνα
0: γεμάτο.
1: Ναι, παπάκια, αλλά με κράνο στο ένα, με πιπίλα το άλλο, διάφορε.
0: Σκούφο κλπ. Και τώρα μας έφερε ο Κωνσταντίνος που είναι εδώ, δουλεύει στην ομάδα και μας φτιάχνει διάφορες παραγωγές μουσικές και
1: αυτά.
0: Η κοπέλα του, η Δήμητρα. Η οποία πήγε να ορκιστεί στην Κρήτη και μας το πήρε και το έφερε. Και τώρα αυτό τώρα τι είναι, παπάκι με περικεφαλαία.
1: Ναι, είναι.
0: Και ασπίδα.
1: Μινοήτης.
0: Γκρίς. Αγαπάμε.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Ειδική αφιέρωση. Πριν πάμε
1: ειδική
0: για διάλειμμα.
1: Ειδική αφιέρωση στη Δήμητρά μας. Εγώ να σας πω, παιδιά, πως τελευταία ακούτε πάρα πολύ και θα συνεχίσετε να το ακούτε για το μπακουτσιόλ. Θα σας εξηγήσω εγώ τι είναι το μπακουτσιόλ. Είναι η δερμοκαλλυντική σειρά μπακουτσιόλ της Age Active, της The Skin Pharmacist, με ορό και κρέμα που βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα. Ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο. Μπακουτσιόλ.
0: Βολίδα φεύγουμε, βολίδα φεύγουμε για διάλειμμα με τη Μολδόβα, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά στις ψήφους του κοινού, να ξέρεις, έτσι.
1: Ερχόμαστε με Eurovision, με παπάκι που πάει στην ποταμιά και φέρνει δωράρα, 7:50.
0: Και χαμούλι πρωινιάτικο.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρίγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ίωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Μόνος του! Κάτω! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε, τι ε!
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
14: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
15: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμός 949.
0: Yes, yes, yes. Καλημέρα. Welcome back, ταλεντάρες μας, φίλοι μας, στο ρυθμό 949.
1: Είμαστε εδώ και εσείς είστε εδώ συντονισμένοι. Μπήκατε στα αυτοκίνητά σας για όπου και αν πηγαίνετε. Εμείς έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή τρίωρη εκπληκτική. Θα τα πούμε όλα σήμερα.
0: Με απεργία των δημοσίων υπαλλήλων, κάποιων καθηγητών, όχι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είπαμε ότι είστε υπάλληλοι. Μας έστειλε και ένας οδηγός, ο φίλος μας, το 96. Λέει: οι οδηγοί των μέσων μαζικής μεταφοράς δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν το είπαμε αυτό.
1: Το γνωρίζουμε.
0: Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία 13 Μαΐου, Τετάρτη, και είναι διεθνή ημέρα του χούμους. Εντάξει.
1: Άρα τα παιδιά σήμερα είναι στο σπίτι.
0: Όταν αν απεργεί ο καθηγητής στις τάξεις, πρέπει να το ξέρουν, ή ο δάσκαλος. Ναι. Μια ζωή μπορεί να σωθεί μέσα σε λίγα λεπτά, λέει εδώ πέρα η διαμαντής μας της ΑΕ, η οποία και συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής με τη χορηγία τοποθέτησης 84 απεινιδωτών στο μετρό, 66 στην Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη, παράλληλα επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων, σε πρώτες βοήθειες και κάρπα, για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη από τον Μασούτη που πολύ πολύ αγαπάμε.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ο Πράκτορ θα
10: σηκώσει το drone του πάρα πολύ ψηλά και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Λοιπόν, είναι νωρίς για να κλαίμε, πάντως έχει πυκνή ροίτσα στην άνοδο, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και το ποτάμι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και αν βγαίνετε για να πάτε από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα, μάντεψε. Θα κολλήσετε.
18: Ο καιρός σήμερα, ηρεμήστε.
1: Σήμερα θέλω να πάρω mood. Ναι. Πάμε για καλλιτεχνικό πατινάζ.
0: Oh.
1: Και θέλω να σήμερα να γίνω όσο πιο πολύ γίνεται Αλέξης Κοστάλας.
0: Oh.
19: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του καλλιτεχνικού πατινάζ, η Αττική μπαίνει σήμερα στον πάγο με πρόγραμμα ελεύθερο, γεμάτο χάρη, τεχνική και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Τι ανοίγματα έχει.
19: Ο ήλιος κάνει ένα τριπλό άξελ πάνω από τον Σαρονικό, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 29 βαθμούς και πραγματικά, ό,τι είδαμε τώρα! Τι αρμονία ουρανού και φωτός! Οι άνεμοι διακριτικοί, συνοδοί του προγράμματος, κινούνται μόλις στα 3 μποφόρ. Τριπλό λούτσα από την Αθήνα, η οποία γλιστρά στον πάγο της ημέρας με κομψότητα. Έκανε ένα μικρό λάθος, αλλά πιστεύω δεν θα τη στοιχήσει βαθμολογικά. Ο ήλιος ανεβάζει δυσκολία, επιχειρεί τετραπλό λούτσα θερμοκρασίας και το κοινό στις παραλίες της Αττικής σηκώνεται όρθιο. Τα σύννεφα κάνουν μια σύντομη χορογραφική εμφάνιση, επηρεάζουν τη συνολική βαθμολογία του προγράμματος. Έχουμε τώρα ένα καταπληκτικό συνδυασμό αλμάτων, ένα under rotation, ένα σάχοφ και ένα τόλουπ, τριπλό τόλουπ από την Αθήνα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά σε αυτά τα προγράμματα.
0: Έπεσε καλά η τέτοια.
1: Ναι, τι να κάνουμε, θα σηκωθεί. Έτσι είναι η ζωή.
0: Λοιπόν,
1: πέφτει, σηκώνεσαι.
0: Ό,τι πέφτει, ξανασηκώνεται, όπως και η διάθεσή μας. Αυτό προσπαθούμε τουλάχιστον κάθε μέρα και τα καταφέρνουμε με τη βοήθειά σας και με τη μουσική. Αυτή είναι η Ρία Ειρηνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό της Τετάρτης.

0: της ημέρας που ανοίγουμε το θέμα συζήτησης. Λοιπόν, σήμερα δώστε πόνο στο Viber.
1: Για την Eurovision θα μας πει.
0: Όχι, για τα, θα πάμε στις σχέσεις. Θα σας πάω.
1: Σχεσιακό,
0: ναι,
1: ωραίο.
0: Σχεσιακό. Και θέλω να βγάλετε τα σώψυχά σας. Θέλω σήμερα να μου πείτε το παρατσούκλι που δεν θέλετε με τίποτα να σας φωνάζει η σχέση σας.
1: Ωχ, Θεέ μου. Γιατί δηλαδή, πάλι να ξεκινήσουμε
0: δεν θέλεις με τίποτα να σε φωνάζει έτσι. Αυτός ή αυτή μπορεί να το κάνουν γιατί τους αρέσει, γιατί το βρίσκουν γλυκούλι, γιατί. Γιατί,
1: γιατί λοιπόν, νομίζω ότι σε πειράζουν και εσύ κατά βάθος μπορεί να σου αρέσει.
0: Ακριβώς.
1: Όχι,
0: δεν μ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει. Οπότε μπορεί ούτε πολύ βάθος να σκάψεις.
0: 6-9-37-9-49-9-49 το Viber. Τι θα σας πάρει λίγα δευτερόλεπτα να τα αποθηκεύσετε και να μας στείλετε πώς δεν θέλεις να σε φωνάζει ο δεσμός σου, ρε φίλε. Εγώ δεν θέλω να με φωνάζεις Γιάννη Φραντζολίτσα. Ναι, δεν θέλω. Όσο γλυκά και να το λες και φραντζολίτσα μου, φραντζολίτσα μου,
1: μα
0: δεν
1: γιατί?
0: Θέλω να με λες φραντζολίτσα.
1: Και να σου λέει, μα γιατί, μα είναι νόστιμη η φραντζόλα.
0: Και υπάρχει και τραγούδι και με το βάζω κιόλας. Και έχει
1: και
0: το φραντζολίτσα μου, ένα παλιό ρεμπέτ.
1: Όχι φραντζολίτσα.
0: Γιατί να με λέει φραντζολίτσα, ρε Βασίλη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή παλεύω να χάσω τα κιλά, έχω κολλήσει τώρα εδώ.
1: Το cuteness αυτό και το παιχνιδιάρικο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάω και ξαπλωτός.
0: Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αλλά ναι, αλλά όχι.
0: Φρατζολίτσα. Εσύ πώς δεν θέλεις να σε φωνάζει. Έλα,
1: εγώ
0: πες
1: το πρόβλημα είναι όταν. Το πρόβλημα είναι όταν με λέει Βασίλη.
0: Α, με το όνομά σου. Εκεί ναι. Ξέρεις ότι κάτι έχει γίνει.
1: Ναι, όταν λέει Βασίλη.
0: Φορτούνε, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή,
0: όταν ακούς Αθηνά,
1: μπόμπο, τσάπαλο, τσάπι,
0: Βασίλη.
1: Από εδώ, από εκεί, διάφορα κούκι, ό,τι να είναι. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά που σου λέω. Αλλά μπορεί να με πει οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Με το που ακούω Βασίλη.
0: Λες κάτι έχω κάνει. Κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά.
1: Ή ακόμα χειρότερο, Μπιλ.
0: Α, το Μπιλ είναι πιο χαϊδευτικό, ωραίο είναι το Μπιλ.
1: Εντάξει, το Μπιλ είναι πιο το Βασίλη.
0: Το Βασίλη είναι απειλητικό.
1: Άμα μπει και το ρε μπροστά, ρε Βασίλη. Τελειώσαμε.
0: Έχει γίνει, λες, το κινητό
1: αλλά,
0: που είναι.
1: Ναι, αλλά εμένα με ενοχλεί περισσότερο και από το Βασίλη. Το Βασίλη είναι θέμα κακό.
0: Ναι.
1: Το περισσότερο από το Βασίλη με ενοχλεί τον Ντρούλη.
0: Βασίλη μου.
1: Το Ντρούλι βγαίνει από το Χοντρούλι. Κατάλαβες.
0: Όχι ρε φίλε, κακό. Μην το λες Ντρούλι ρε παιδάκι μου. Οχ, οχ, οχ. Έχει κατεβάσει βλέμμα
1: πάω
0: τώρα.
1: Πάω γυμναστήριο και τραβάω συνέχεια την μπλούζα εγώ εδώ μπροστά. Σταμάτα ρε παιδί μου, την έχεις χυλώσει. Γιατί τραβάς συνέχεια την μπλούζα. Λέω εσύ γιατί πειράζεις τα μαλλιά σου.
0: Εσύ τι, γιατί την πειράζεις για να μην σηκώνει.
1: Εγώ για να μην φαίνεται κοιλιά.
0: Όχι, παιδιά, είναι βαρύ.
1: Λοιπόν.
0: Είναι βαρύ γιατί καταβάλουμε προσπάθειες.
1: Και την ώρα που υδρώνω, κατάλαβες, μετά που έχω ξυπνήσει από τις 6 ώρα. Έλα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτά.
0: Στείλτε μου στο Viber, στείλτε μας εδώ στο Πάμε Πρωινό. Εν τω μεταξύ, εγώ λέω στείλτε μου γιατί το παίρνω προσωπικά. Ότι σας βάζω σε διαδικασία.
1: Έχεις και το tablet, διαβάζεις και τα Viber από εκεί, γι' αυτό.
0: Στείλτε μας εδώ στο Πάμε Πρωινό, γιατί βάζω και εσένα στη διαδικασία τώρα. Έχει φουντώσει ο Φορτούνης.
1: Πώς δεν θέλετε να σας φωνάζει με τίποτα
0: η σχέση σας. 6-9-37-9-49-9-49.
2: Νοοτροπία, read a book, listen to Πάμε Πρωινό με το Φορτούνι, την Αφαλίδου και τη Μαγκύρα. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσε στο ρυθμό 949. Δεν ξέρω αν δώσαμε το σήμα για να καλέσουμε και να παίξουμε το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά. Το δώσαμε.
1: Είναι 7 και 50. Είναι. Τώρα πέφτει το σήμα.
0: 2-10-68-35-7-22.
1: Η μικρή μας φίλη από όπου και αν μας ακούτε, καλείτε στο 2-10-68-35-7-22 τώρα για να βρείτε τη φράση που λέει το παπάκι κάτω από το νερό και να μπείτε στην κλήρωση για το υπέροχο δώρο της Παρασκευής. Την Παρασκευή, λοιπόν, εδώ το Πάμε Πρωινό κληρώνει ένα δώρο αξίας 650 ευρώ για 2 εβδομάδες στην πρώτη περίοδο από 15 Ιουνίου ως και 29 Ιουνίου. Απίστευτη κατασκήνωση Sport Village Αθητάκη. Χαρίστε στα παιδιά σας μοναδικές εμπειρίες της κατασκήνωσης Sport Village Αθητάκη στο γραμματικό. Ένα καταπράσινο περιβάλλον, παιδιά, με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως τένις, γυμναστήριο, aerobic, δρόμους για ποδηλασία. Έτσι τα παιδιά θα ζήσουν αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές εκεί με ψυχαγωγία, δημιουργία, αθλητισμό που είναι το τρίπτυχο της φιλοσοφίας του Sports Village Αθητάκη. Μπες στο sportvillage.gr γιατί οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Για να δούμε ποιο παιδάκι θα προσπαθήσει σήμερα να μπει σε αυτή την κλήρωση. Για καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Βασούλη, καλημέρα στην πόλη μου.
1: Αγόρι μας.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Μιχαήλ είσαι? Έλα βρε Μιχαήλ.
0: Έλα Μιχαήλ, μιλάς με ανοιχτή ακρόαση, τώρα είσαι μακριά, δεν σε καταλάβαμε.
1: Καλημέρα, πού βρίσκεσαι?
2: Στο Γέρακα.
1: Τέλεια, πας σχολείο σήμερα ή δεν έχεις σχολείο σήμερα?
2: Έχω, ναι.
0: Ωραία.
1: Α, έχεις εσύ.
0: Δεν σε
1: ωραία.
0: Ρωτάμε αν ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι, πάμε να ξεκινήσουμε. Παπάκι, πάει, καλέ,
1: παπί. Μιχαήλ, το παπάκι βουτάει, εσύ βρίσκεις τη φράση που λέει, μας τη λες και μπαίνεις στην κλήρωση, εντάξει αγάπη μου? Σούπερ, λοιπόν, άκου τι θα πει το παπάκι.
3: Ο παπάς το παρκείς έφτανε και πάει στα παρκείς.
1: Ωχ, τι είπε βρε Μιχαήλ?
2: Ο παπάς το παρκείς έφτανε και πάει στα παρκείς.
1: Είσαι πολύ μεγάλος.
0: Αμάρε Μιχαήλ, αμέσως το τσάκωσες, μπράβο.
1: Φοβερός, μπράβο, μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Σου. Ευχαριστούμε που μας ακούς, ευχαριστούμε που πήρες τηλέφωνο.
0: Θα πας κατασκήνωση, θέλεις να πας?
2: Ναι.
0: Τέλεια, τέλεια. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να περάσεις ωραία και καλό μάθημα.
1: Τα υπόλοιπα παιδάκια μέχρι και την Παρασκευή θα καλέσετε. Έχετε περιθώριο για αυτό το μεγάλο δώρο.
0: Και κάθε μέρα.
1: Έτσι ακριβώς. Το πρώτο παπάκι που καλεί βγαίνει στον αέρα, έτσι.
0: Ναι, δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει απαραίτητα.
1: Φυσικά.
0: Και το πρώτο παπάκι.
1: Ναι.
0: Αλλά να, ο Μιχαήλ σήμερα ήταν τυχερός και έξυπνος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο μέχρι το διάλειμμα. Είναι το καινούριο του. Το ακούσετε αποκλειστικά στο ρυθμό 949 και λέγεται Επίθεση.

0: είπαμε, το ακούσατε αποκλειστικά στο ρυθμό 949 και άκου τώρα με αφορμή αυτή την αποκλειστικότητα. Εσύ το βλέπεις και έχεις ένα χαμόγελο με τα αυτιά.
1: Γιατί αγάπη μου, η μία αποκλειστικότητα μετά την άλλη εδώ στο ρυθμό.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί μου, και απέστη.
1: Έλα, μεγάλη αποκλειστικότητα ξανά στο ρυθμό 949.
0: Ναι.
1: Αυτή τη φορά, Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς.
0: Παίζει ένα teaser στα social media.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949, εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες. Και φυσικά, πρώτοι ποιοι θα το παίξουν?
0: Φυσικά, 8 η ώρα το πρωί της Δευτέρας στο Πάμε Πρωινό.
1: Έτσι.
0: Και μετά κάθε ώρα στο Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν το ίντερνετ, για να πάμε για διαφημίσεις, ξέρουμε όλοι ότι είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων, περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Τόζι είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος, οι εφήβοι μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια του ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Φύγαμε, πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα γιατί ακούω κάτι άλογα να γλυμιντρίζουν. Υπάρχει νομίζω πως μπαίνει σε λίγο η Betty McGee.
0: Κατευθείαν από την Eurovision.
1: Oh yeah.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Η ώρα στο νησί είναι 8.
5: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
2: Και τι να δω, μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
5: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε, τι ε!
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
8: Πού είναι, πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλος και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: αυτή σου το πιάνει το άλογο μου μακριά πια. Έχουμε εκπαιδευτεί εδώ πέρα. Έχουμε γίνει υποκόμοι.
1: Κυρίες και κύριοι, παρουσιάστρια του ημιτελικού της Eurovision Pre and After Sound. The one and the only.
0: Η αστραφτερή έχει έρθει κατευθείαν με το φόρεμα την τουαλέτα την άσχημη που φορούσε και χθες.
1: Betty Μαγκυρά! Good morning, καλημέρα, πώς μου είστε?
2: Πάρα πολύ ωραία!
1: Ευχαριστηθήκαμε χθες.
2: Και πριν και ενδιάμεσα και μετά όλα τα είχατε. Σας τα δώσαμε όλα στο πιάτο. Ήταν, δεν μπορείτε να έχετε παραπάνω.
0: Είχες δίκιο. Γεμάτη βραδιά. Ναι, πεντάωρο. Παραπάνω από πεντάωρο.
2: Βέβαια. Σήμερα. Εμείς σερή.
0: Όμως.
2: Πάλι καλά που κοιμήθηκε να λες και λίγο.
0: Εντάξει.
2: Έτσι, 3-4 ώρες κοιμήθηκα.
0: Σε έβλεπα χθες, δηλαδή εκεί που τελειώσατε και χαιρετούσατε. Εγώ ήδη είχα το ένα μάτι κλειστό. Λέω πώς θα έρθει αύριο, πού θα γυρίσει σπίτι.
2: Κοιμήθηκα κατά τις 2.30.
1: Ναι, αλλά είσαι ολόλαμπρη γιατί περάσατε πάρα πολύ ωραία. Φαινόταν.
0: Και να πω και 2.30 ώρα μήνυμα στο κοινό.
2: Ναι.
0: Για θέμα σήμερα ημέρα και σκαλέτα.
2: Δεν σταματάει να δουλεύει.
0: 2:26 λέω αποκλείστηκε.
2: Τι γίνεται, πρέπει κάπως να χαλαρώσω, να αδειάσω για να κινηθώ. Οπότε μπαίνω στο κινητό, χαζεύω, βλέπω ένα ωραίο θέμα, λέω αυτό ωραίο αύριο για το όλο στην Πορτογαλία. Ωραίο για το τέτοιο.
0: Μετά από όλο αυτό το μαραθώνιο. Απίστευτο.
2: Περνάει από το μυαλό και το αυριανό. Η δουλίτσα είναι και αυτή, κάτσε να.
1: Θα μας τα πεις όλα τώρα σε λίγο στο όλα στη φόρα που θα ανοίξουμε το θέμα Eurovision. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα για πες που έχουμε πει στον κόσμο να μας στείλει στο 6937-949-949. Ποιο είναι το παρατσούκλι που δεν θέλεις να σε, με αυτό να σε φωνάζει σχέση σου.
2: Ναι. Εμένα δεν μου φωνάζει κάπως ο Δημήτρης.
1: Ποιο, τι είναι αυτό που ακούς και σε εκνευρίζει όταν
0: εμείς
1: σε φωνάζει
0: το όνομά
1: έτσι.
0: Μας, δεν μας αρέσει
2: δεν,
0: και
2: δεν με φωνάζει με παρατσούκλι.
1: Καθόλου.
2: Όχι, όχι.
1: Τίποτα, μόνο Μπέτι.
2: Τίποτα, ναι. Κι εγώ δεν.
0: Ωραία.
1: Και εσύ μόνο Δημήτρη.
0: Μάζει. Μάζει τον λες.
2: Μάζει τον έχω στο κινητό.
0: Στο κινητό. Ωραία, οπότε.
2: Στείλτε μου, όλοι με αυτό τρελαίνονται. Ούτε ένα μωρό μου, αντρούλι μου, τίποτα. Μάζει.
0: Ναι,
2: έτσι τον γνώρισα, έτσι τον έβαλα, έτσι έμεινε.
0: Okay. Έτσι έμεινε.
1: Okay.
0: Ωραία, οπότε θέλουμε από εσάς να μας πείτε το παρατσούκλι που δεν θέλετε να ακούτε από τον την παρτενέρα
2: σας. Που μπορεί
0: σας.
2: Να σας εκνευρίζει.
1: Μπράβο, Ντρούλη, καλά τα λέτε.
2: Στο 6937-949-949. Ο Ντρούλης η Φρατζολίτσα. Εγώ τίποτα, ξενερουά.
1: Εσένα που να σε πει Ντρούλη και η Φρατζολίτσα.
2: Δεν παίρνει.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλουμε να μας λέει το Ντρούλη και η Φρατζολίτσα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στείλτε μας λοιπόν στο Viber να πάρει φωτιά. Θέλουμε σήμερα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Άντε, περιμένω το όλα στη φόρα πώς και πώς. Έχω πάρει και καφέ να ανοίξει το μάτι. Έλα.

0: ησυχία, σκοτάδι, αλλαγή φορέματος που λέει και ο Ντρούλης.
1: Ο Ντρούλης.
0: Και το όλα στη φορά είναι εδώ.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φορά.
2: Όλα.
4: Δεν είναι αυτός ρε παιδιά.
0: Ποιος ρε.
4: Δεν είναι. Εγώ έβλεπα μια φωτογραφία που είχε ανέβει.
0: Ναι.
4: Αλλά έλεγα από μέσα μου.
0: Ναι.
4: Από τι έλεγα, δεν είναι αυτός ρε παιδιά.
1: Δεν είναι αυτός εσύ.
4: Ναι, πώς έλεγε ο Κωνσταντάρας στην ταινία,
0: ναι,
4: θα το
0: ναι.
4: βρούμε. Λοιπόν, ανέβηκε μία, να, άκου τώρα.
5: Τι εγκράτεια. Δεν είναι αυτός ρε παιδιά.
4: Δεν ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης στη φωτογραφία.
0: Όχι.
4: Όχι.
0: Ήταν
4: λόγιο. Είχε ανέβει μια φωτογραφία, ήταν AI, αποτέλεσμα AI. Ανέβηκε μια φωτογραφία, το έχετε δει φαντάζομαι όλοι, άλλωστε βγήκε και στα κανάλια και ο ίδιος και το είπε, που έδειχνε τον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι σε ένα τρυφερό τετατέτ με μια μελαχρινή κυρία.
0: Ναι.
1: Φέρεται να ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Ναι. Φαινόταν να ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν ήταν τελικά,
1: δεν ήταν.
4: Ήταν προϊόν AI και μάλιστα, όχι απλά AI, ήταν ένα εξώφυλλο από μια άλλη, από έναν άλλο πολιτικό σε κάποια άλλη χώρα. Ναι. Πήρανε, το πήρανε ψηφιακά, το αλλάξανε.
0: Άκουτα.
4: Και βάλανε, ναι. Και βάλανε τη φωτογραφία.
0: Έχουμε βρει τον πελά μας τώρα με αυτό το AI.
4: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Ορίζει σπίτια, δεν είναι αυτός όμως.
5: Δεν είναι αυτός.
4: Δεν ήταν αυτός, ρε παιδιά. Το ρωτήσανε αν του δημιούργησε θέμα στο γάμο του. Όχι, λέει βέβαια, λέει είναι δυνατόν. Λέει παιδιά, κατευθείαν η γυναίκα μου κατάλαβε, λέει, ότι ήταν προϊόν AI και ότι η φωτογραφία αυτή δεν απεικονίζει εμένα. Εντάξει, πέρασε και αυτό. Έγινε ένας χαμός, λοιπόν, εχθές. Τι. Με το βίντεο κλιπ που πρωταγωνιστεί και ο δικός μας Βασίλης Φορτούνης.
1: Πρωταγωνιστώ εγώ.
4: Α, δεν το είδα. Της Χρυσίδας Γκαγκούτη.
0: Αλφα Αντρικό.
4: Αυτό που ακούτε είναι το τραγούδι Dirty. Το τραγούδι με το οποίο η Χρυσίδα Γκαγκούτη θα πήγαινε στη Eurovision αν δεν το είχε ίδια αποσύρει.
0: Το απέσυρε. Ναι. Ένεκα της διαμαρτυρίας που ήθελε να κάνει για την συμμετοχή του Ισραήλ.
4: Εγώ το πίστευα πολύ αυτό το τραγούδι. Πίστευα δηλαδή ότι θα πήγαινε πάρα πολύ καλά ακόμα και αν πήγαινε. Και η Χρυσίδα είναι μια performer η οποία έχει να δώσει πάρα πολλά. Και ο Βασίλης Φορτούνης κάνει τον παπά.
1: Κάνω τον πάτερ εγώ. Έχει ένα γάμο παραδοσιακό εδώ πέρα.
4: Παντρεύει τον Λαμπρόπουλο με την Χρυσίδα.
1: Και είμαι στην εκκλησία για να παντρέψω τον Φάνη Λαμπρόπουλο.
4: Ναι.
1: Με την Χρυσίδα Κακούτη, αλλά τελικά γίνεται ένα απλό twist στο τέλος. Να το δούμε.
4: Παίζει και ο Κατινάκης, παίζει και η Κόνη Μεταξά. Ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Καλό τάξιδο να πούμε στην Χρυσίδα.
0: Καλό τάξιδο.
4: Μέσα από την καρδιά μας. Η Κλαβία απάντησε στις κατηγορίες πως δεν στήριξε δημόσια τον Ακύλα. Λέει σας παρακαλώ ρε παιδιά, ανέβασε και story και αυτά. Εγώ δεν είπα, λέει, κάτι τέτοιο. Θυμάστε που το συζητάγαμε και εμείς εδώ.
0: Όχι, νομίζω ότι είπε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπήκανε σαν απάντηση.
4: Ναι.
0: Οπότε κόβοντας την απάντηση αυτή με τον Ακύλα, θεωρήθηκε ότι αυτή δεν είπε τίποτα.
1: Ενώ είπε.
0: Και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Και λέγαμε, το αναρωτιόμασταν, δεν σχολίασε καθόλου.
0: Και λέω ρε παιδί μου, τέτοιο κράξιμο να φέρει η κοπέλα, δεν το ψάξε κανείς. Να πει μήπως είπε κάτι πριν, μήπως είπε κάτι μετά και το φάγανε στο μοντάζ.
4: Λοιπόν, και φτάνουμε στα της Eurovision, όπου εδώ θα δώσω πάσα στην Πέτη Μαγκύρα να μας πει πόσο ωραία περάσαμε και πώς τα βλέπει τα πράγματα. Ο Ακύλας έκανε το απίστευτο αυτό performance εχθές στον ημιτελικό. Πέρασε, ευτυχώς ήταν η πρώτη χώρα ήμασταν που περάσαμε και έτσι δεν είχαμε αγωνία.
1: Βεβαίως.
4: Βέβαια, εδώ πάμε για πρωτιά τώρα. Θα σκεφτόμασταν αν θα περάσουμε στον ημιτελικό.
1: Κοίταξε να δεις. Βγήκε, δώσανε πρώτα την Ελλάδα και μετά τη Φινλανδία για να, για να υπάρχει μετά ενδιαφέρον. Γιατί αυτές οι δύο ξέραμε ότι
0: τα φαβορή ήταν τόσο. Και ξέρετε, να σας πω και κάτι. Παρόλο που εμένα δεν μου αρέσει η Φινλανδία, το θεωρώ παλιακό.
4: Ναι.
0: Εγώ αυτό που είδα. Ούτε το τραγούδι με άγγιξε. Για να πω ότι. Wow, ρε παιδί μου, ναι, όντως είναι δυνατό. Δεν το λέω επειδή είναι φαβορή. Και κοντεροχτυπηθούμε.
1: Είναι παλιά συνταγή.
0: Είναι κάτι παλιακό. Δεν με ενθουσίασε τίποτα. Λίγο μου άρεσε σαν τραγούδι το Βέλγιο.
4: Okay.
0: Η κοπέλα με τον κορσέ το λευκό.
1: Ναι, αλλά είχε πέσει μία μπότα. Ρε παιδιά, η μία μπότα ήταν πάνω στο Θεό και η άλλη ήταν σαν να τις είχε
0: βγει. Όχι, φορούσε δύο διαφορετικά.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά το κοντό δεν ήταν ωραίο.
1: Όχι,
0: δεν ήταν καθόλου ωραίο. Ας έβγαινε ξυπόλυτη, ας φόραγε κάτι διάφανο πολύ ψηλό, αν θέλει να δείξει κάτι.
1: Το χαλούσε όλο, πήγαινε το μάτι μου εκεί συνέχεια.
4: Ναι, ναι, εμένα μου άρεσε και η Πολωνία.
0: Και η Πολωνία μου.
4: Φοβερή φωνή και ωραίο το ACT αυτό.
0: Καταπληκτική φωνή αυτή. Ωραίο τραγούδι. Πιο σύγχρονο, πιο τώρα. Γενικώς είχε πολύ παλιακό ύφος και στυλ.
4: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή πράγματα που τα έχουμε δει και 20 χρόνια πριν και 15 χρόνια πριν στη Eurovision.
4: Στην Κροατία ο Θεός να φυλάει Ευαγγελίστρια μου, είχα λιγοκοιμηθεί.
0: Είδες που αρέσει όμως και πέρασε.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Δηλαδή εγώ δεν μπορούσα να το υποφέρω στα αυτιά μου αυτό το τραγούδι.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί λίγο η Eurovision. Δηλαδή μ' αρέσουν τα folklore στοιχεία και τα ethnic. Αλλά βάλτα ρε παιδί μου λίγο στο τώρα. Φέρ το λίγο σύγχρονο.
1: Κάθε χρόνια υπάρχει ένα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και όπως...
0: Βρε, να υπάρχουν ωραία είναι και αυτά. Γιατί...
1: Απλά επειδή ψηφίζει πολλοί κόσμος. Ναι. Και εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου. Θα το έβαζα τελευταίο από τα 15.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος, είναι ένα συγκεκριμένο κοινό που το αρέσουν αυτού του
0: είδους τραγούδια. Ναι,
1: όπως
0: ξέρω,
1: και τον ροκ.
0: Ναι.
1: Τα ροκ.
0: Τα ροκ.
4: Ναι. Οπότε δίνουμε τώρα ραντεβού για την Πέμπτη που θα είναι και η Κύπρος μας εκεί.
0: Πώς σας φάνηκε σαν act?
1: Ποιο?
4: Το δικό μας.
1: Εκπληκτικό.
0: Και εγώ νομίζω, παιδιά, ότι ήταν και το πιο ωραίο act και το πιο ωραίο τραγούδι.
4: Βέβαια, κακά τα μαντάτα, θα σας πω έτσι.
1: Τι?
0: Ναι, πέσαμε λίγο στα στοιχήματα.
4: Πέσαμε στα στοιχήματα. Δεν καταλαβαίνω όμως το λόγο.
0: Ούτε εγώ το καταλαβαίνω.
1: Και ήταν πολύ μεγάλες οι προσδοκίες.
0: Ναι.
4: Πιανού. Εμένα ήταν μια χαρά η προσδοκία. Ήταν αντάξιο των προσδοκιών.
1: Των στοιχηματικών. Ήταν πολύ μεγάλη η προσδοκία.
0: Okay.
1: Γιατί υπήρχαν αναμενόμενες εκπλήξεις.
0: Μα τα στοιχήματα ανεβήκαμε μία μέρα πριν βγούμε.
4: Ναι.
0: Δύο.
1: Τι να πω κι εγώ
0: που
1: τώρα.
0: Που είχαν δει τις πρόβες.
1: Θα αλλάξουν. Θα δούμε και τα πράγματα στο δεύτερο.
4: Ναι. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Ναι, θα το δούμε και θα. Ας περιμένουμε και την Πέμπτη. Και μπορεί να είναι κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο δεν είναι άξιο λόγο.
1: Ναι, ας μην το συζητήσουμε.
4: Εμείς πάμε για πρωτιά.
6: Του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
4: 4.50 μετρητά
0: σήμερα. Έχω ξεχάσει, καλά, έχουμε τζακπότ.
4: Με τούτα και με εκείνα.
0: Έχει δίκιο. 450 ευρώ μετρητά.
1: Και είναι μετρητά και θα δοθούν κατά πάσα πιθανότητα σήμερα. Ελπίζουμε. Ψάχνουμε λοιπόν κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί τον μήνα Μάιο.
0: Ωραία.

0: σήμερα κάποιο παρατσούκ λοιπόν που σας φωνάζει ο καλός σας ή η καλή σας, αλλά εσάς σας εκνευρίζει. Mm-hmm. Στο Viber 6937-949-949. Γεια! Στείλτε εδώ να μας πείτε έτσι.
1: Γιατί μας έχει πάρει το από εδώ, το από εκεί και η Eurovision και δεν έχουμε πολύ συζητήσει για αυτό το θέμα. Έχουμε μηνύματα καθόλου.
0: Κοίταξε να δεις, μας γράφει η Γεωργία. Καλημέρα λέει στην παρέα. Γιαγιάκα μου τη φωνάζει. Είναι 29 χρονών.
2: Χειρότερο από το Φραντζόλια.
1: Και τα έχει με 18 χρόνια.
2: Το γιαγιάκα μου,
0: όχι,
2: εγώ
0: δεν νομίζω ότι το λέει
2: γι' αυτό.
0: Μπορεί να το λέει τύπου ότι πώς κάνεις έτσι σαν μεγάλη. Γιαγιά. Κατάλαβες.
2: Μπορεί ως
1: το έχω ακούσει.
2: Πώς αντιδρά. Έχω μαζέψει
1: χρόνια. Το έχω ακούσει.
0: Χειρότερο από το Φραντζολίτσα μου.
2: Χειρότερο. Χίλιες φορές Φραντζόλα παρά γιαγιά.
0: Ναι.
2: Είσαι καλά.
1: Το έχω ακούσει το
2: γιαγιά. Εμένα ειδικά από αυτό το θέμα.
1: Το παπούλι.
3: Τι κάνει.
2: Παπούλι.
1: Βρωμοπαπούλι.
0: Εσένα τον Τζορτζ Κλούνι του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Χειρόφρενο, αναστροφή και
1: κατέβα κάτω.
2: Τα φυλάκια μου.
1: Όχι,
0: λοιπόν, ο Γιώργος λέει καλημέρα. Μπούλι και με το επίθετό μου. Λέγεται Χιώτης.
1: Χιώτης.
2: Ναι, είναι ωραίο το Χιώτης. Είχα ένα ποδοσφαιριστή.
0: Το Χιώτης είναι ωραίο.
1: Ναι, αλλά να σε λέει γκόμενο γκόμενος με το.
0: Πώς λέγω μαζί.
1: Αφαλίδου. Εντάξει, μωρέ, εσένα είναι σύζυγος τώρα.
0: Δεν με φωνάζει μαγκύρα εμένα. Ούτε εγώ τον φωνάζω μαζί.
1: Μερικά επίθετα για κάποιο λόγο είναι ωραία.
0: Πιο δυνατά.
1: Δηλαδή και εμένα, δεν με λέει περισσότερο και οι φίλοι μου δεν με λένε Βασίλη.
0: Μα είναι τόσο χαρακτηριστικό το Φορτούνης και τόσο δυνατό. Λοιπόν, ο Λευτέρης λέει καλημέρα. Μπούμπις Τζούντι.
2: Μπούμπι,
0: Τζούντι καταπληκτικό!
1: Έλα τον Τζούντι, θα έπρεπε να χαίρεται που τον λέει Τζούντι.
0: Δηλαδή τον λέει Λευτέρη και πάει, και πάει η κοπέλα του, η γυναίκα του, δεν ξέρω και του λέει Τζούντι. Έλα λίγο εδώ.
1: Ωραίο είναι το Τζούντι.
2: Τζούντι, μην πηγαίνεις στα βαθιά.
0: Τζούντι, έλα, έχω φτιάξει και μισθά.
2: Δεν μ' αρέσει.
1: Τζέλα.
2: Όχι, θέλω πιο φαντασία να μπει. Συνεχίστε να στέλνετε. 6937-949-949.

0: να σας πω ότι ο ήλιος μας δίνει ζωή, αλλά και κοκκινίλες. Γι' αυτό μετά την έκθεση στον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Θέλει προσοχή, παιδιά, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Γιατί και πανάδες μπορεί να γίνουν και... βγαίνει το χειρότερο μακριά από εμάς, επειδή μου μπορεί να συμβεί. Πρέπει να προσέχετε να φοράτε αντιλιακή και αν τυχόν αρπάξετε λίγο παραπάνω, οπωσδήποτε Uniburn After Sun. Φτάσαμε στο κοιμισί, φτάσαμε στο διάλειμμα.
1: Πήγα, εγώ το πήγα χθες αυτό.
0: Φεύγουμε, φεύγουμε, πάμε διαλυματάκι, επιστρέφουμε με κίνηση καιρό και Madame Bakir.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις αλωθή. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Τότε... το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και υποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Πάρκινγκ ο Φλέψος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vitachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vitachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
17: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
16: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
17: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
16: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
17: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
16: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
18: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
19: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
20: Και τι να δω?
21: Μήπως λεφτά?
19: Τα λες και λεφτά!
22: Coupons! Coupons!
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
20: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
21: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
22: Τρεις Εργενίδες.
23: Άχρηστη.
22: Ένα μωρό.
23: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
22: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
24: και όλα ανατρέπονται
22: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
25: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
24: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
22: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
24: Ένα μωρό για τρεις.
26: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
24: Διονύσης Ατζαράκης.
22: Σύσης Ρούμπος.
25: Χάρης Χιώτης.
22: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
26: Και η Ελένη Καρακάση.
24: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
22: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
27: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimax.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάμε πρωινό με την Βέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εδώ είναι και ο Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ που κλείνει 50 χρόνια και το γιορτάζει μαζί σας. Κάθε Σάββατο λοιπόν επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζει την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης, πάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη.
2: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Πράκτορ, σήκωσε το δρόν σου και πες μας τι γίνεται σε αυτούς τους δρόμους της πόλης.
5: Σαν το παλιό καλό κρασί η κίνηση. Δεν έχουμε ξεχάσει τίποτα. Έχει πολλή κίνηση στο ποτάμι.
3: Όλοι στους δρόμους είστε.
5: Σε όλους τους δρόμους. Στη Συγκρού η μισή κατά την άνοδο, δηλαδή όλο το μήκος από τη Νέα Σμύρνη μέχρι πάνω είναι βοτιλιαρισμένο. Η άνοδος της Κηφισίας μετά το Ψυχικό. Αν τώρα είμαστε στην Αττική Οδό, στους Κόμβους, της Μεταμόρφωσης και στο Γέρακα έχει βοτιλιάρισμα και στην Παραλία. Εκεί τέλος, πυκνή ροή από τον Άλυμο συνεχίζει, πάει μέχρι το Φρίσμο και φτάνει μέχρι τον Πειραιά.
6: Ο καιρός σήμερα.
7: Κυρίες και κύριοι, η Αττική σήμερα πατάει πάγο με αυτοπεποίθηση Ολυμπιακού τελικού. Από νωρίς το πρωί ο ήλιος μπαίνει δυναμικά στο πρόγραμμα με ένα καθαρό τριπλό λουτς πάνω από την Πεντέλη. Συνεχίζει με ένα συνδυασμό τόλουπ άξελ πάνω από το Σαρονικό. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά σαν αθλήτρια που χτίζει πρόγραμμα για χρυσό μετάλλιο. Είναι 23, 25, 28 βαθμοί και τώρα προσοχή, τετραπλός άλχοφ. Ζέστη στο κέντρο της Αθήνας και λίγη αφρικανική σκόνη. Αχ, έπεσε. Δεν πειράζει όμως, θα σηκωθεί και θα συνεχίσει όπως κάνουμε όλοι μας εδώ καθημερινά. Ξαναπέφτει. Ξαναπέφτει στο τετραπλό σάλχοφ. Άστε το σάλχοφ. Πιάστε κάτι. Διπλό ριντ μπέργκερ. Διπλό ριντ μπέργκερ από την Αττική. Λοιπόν, φεύγουμε.
3: Δεν μπορώ με αυτή που έπεισε και κλαίει. 2-10-68-35-7-22. Μην κλαίς κούκλα μου, έρχεται η Μαντάμ Μπακίρα. 2-10-68-35-7-22. Η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται, φέρνει δώρα. Για περάστε, για καλέστε.
5: Πάμε
3: να
5: πείτε.

0: τον Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια φτάσαμε στην ώρα που υποδεχόμαστε αυτά τα χίλια.
1: Τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρρρ. Ονκέ.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλημέρα.
0: Welcome.
3: Good morning.
1: Έχετε
3: good
1: morning. Κάνει το Αυστρία Μαρούσι. Καλυθέα Ταύρο, Μαντάμ Μπακίρα.
3: Γι' αυτό είμαι και λίγο εξαντλημένη σήμερα.
1: Όχι, στην Πέρλαμπρη, τι εξαντλημένη.
3: Στην Πέρλαμπρη είμαι, αλλά μέσα μου είμαι πολύ εξαντλημένη. Γιατί έφυγα, έτρεξα να πάω στο Βέλγιο να κουράρω τον Ακύλα για να βγει στη σκηνή και έφυγα μετά το βράδυ να έρθω εδώ για να βγω στην εκπομπή. Το Λίον Τζέτ μου έχει πάρει φωτιά. Το έχει κάνει φωλιά του Σοκράτη.
0: Θα πάρει τώρα το Σάββατο ή και την Πέμπτη.
3: Το Σάββατο. Το Σάββατο θα πάω, την Πέμπτη δεν έχω. Έχω μιλήσει στο τηλέφωνο με την Αντιγόνη. Το Τζάλα. Το Τζάλα, ναι, γιατί θα βγει και η Αντιγόνη την Πέμπτη.
0: Σωστά.
3: Μιλήσαμε στο τηλέφωνο λίγο έτσι να τη δώσω μερικές οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει στην σκηνή. Για να είναι καταπληκτική.
1: Φήμες λένε βέβαια, δεν θέλω να σας, ότι κουράγει και τη Φιλανδία. Δεν ξέρω. Είναι αλήθεια αυτό? Δηλαδή μιλάτε και με την κυρία.
3: Υπάρχει και ένα επαγγελματικό απόρριτο.
1: Εντάξει. Όχι, αν θέλατε θα μας λέγατε. Έτσι μην μπούμε σε ποιον κατάλαβα.
3: Αλλά όταν πάω σε όταν πάω σε ένα συγκεκριμένο φορμάτ διαγωνισμό όπως είναι η Eurovision, δεν μπορώ να αναλάβω και πάρα πολλούς. Δεν γίνεται.
0: Μόνο τους πρώτους.
1: Μόνο τους top,
0: top.
3: Αθηνά Βαλίδου, τι θέλεις από τη ζωή μου? Ρίξε ρε Φορτούνι τώρα το τέτοιο.
1: Δεν αποκαλύπτηδες.
4: Nailed it or not.
0: Ξέλθεις το ότι έσπασε η χορδή.
3: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θέλω να σας πω αυτή την εβδομάδα για όσους μας ακούτε ή είστε στη γραμμή και περιμένετε ότι παίζουμε με Eurovision Songs. Η Μαντάμ Μπακίρα, έτσι.
0: Βοήθεια.
3: Τους βοηθάω λίγο γιατί μπορεί να μην το έκανε. Χτες λίγο δυσκολευτήκανε γι' αυτό. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε την πρώτη μας γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Good morning. Πώς ονομάζεστε?
5: Ήλιο.
3: Από αυτό το πλανήτη παίρνετε υπό κάποιον άλλον? Γιατί ακούγεστε λες και παίρνετε από τον Άρη.
0: Δεν ακούμε τίποτα να ξέρετε.
1: Ναι.
5: Τώρα μα
3: τώρα έλα, καλύτερα. Πού μίλαγες πριν? Στο Βοκείο, πού? είσαι τσίνι, ήσουν μέσα στο Λιγνάρι, τι γίνεται?
5: Ναι, θα κάνω το θαύμα μου.
3: Λοιπόν, για πες μας ένα το όνομα σου.
5: Έλενα, Έλενα.
3: Έλενα, καλώς όρισες. Λοιπόν, έχεις ξαναπαίξει, Έλενα?
5: Ναι, έχω παίξει, έχω κερδίσει θέατρο.
3: Α, ωραία, μπράβο. Είσαι φαν της Μαντάμ Μπακίρα, δηλαδή παίρνεις
5: πολύ,
3: κάθε...
5: πολύ, πολύ, πολύ πεθαίνω.
3: Α, ωραία, σούπερ. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να ακούσεις?
5: Για, ρίχτω.
3: Ωραία. I set on fire, hey! Everything that belongs on the past, hey! I'll change everything and I'll start. We can forget about the past and make a new beginning, hey!
1: Σε να είναι...
5: Ελληνικό.
3: Ελληνικό, βέβαια.
1: Δεν σε πήγε το χέρι πουθενά.
3: Δεν σε βοήθησε, Έλενα. Δεν πειράζει, κούκλα μου. Έχει πάει θέατρο. Εσύ κάτσε να πάρει και μια άλλη τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
6: Τζορτζίνα.
3: Γεια σου, Τζορτζίνα. Ωραίο όνομα.
6: Σας ευχαριστώ.
3: Τζορτζίνα, το βρήκες ή να το ξαναπώ?
6: Νομίζω ναι, αλλά θέλω να το ακούσω άλλη μία.
0: Σε
3: ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι σας αρέσει ο τρόπος που τα άλλα.
0: Που τα ερμηνεύετε.
3: Acid on fire, hey!
0: Hey.
3: Everything that belongs on the past, hey!
0: Ολόξικες γιατί.
3: I'll take everything and I'll stop. We can forget about the past and make a new beginning, hey!
0: Να σας τρομάξουμε, να φύγει ολόξικες. Το βρήκες.
6: Πραγματικά, λοιπόν, μήπως είναι το my number one.
3: Όχι! Όχι! Όχι! Όχι! Όχι! Όχι! Όχι!
6: Το είπε, όντως, ο ρυθμός λίγο με μπέδεψε.
3: Μα άμα πω το ρυθμό ή άμα πω τη μελωδία θα το βρείτε.
0: Next one.
1: Φιλάκια Τζορτζίνα.
3: Bye bye Τζορτζίνα. See you next tomorrow. Ποιος είναι στη γραμμή?
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ποιος είσαι εσύ?
7: Θέμης ονομάζομαι.
3: Πώς?
7: Θέμης.
3: Γεια σου Θέμη, από Θεμιστοκλής.
7: Ναι, ναι.
3: Ωραία, ωραία.
1: Ναι, πολύ
3: ωραία, ωραία όνομα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Θέμη, το βρήκες ή να το ξαναπώ?
7: Νομίζω πως το βρήκα. Είναι το όπα του Αρχαίου.
3: Έλα, Θέμη! Hey! Αφού είπα το hey, ρε παιδιά.
1: Σ' όλα τα παλιά.
3: Hey!
1: Αγαπημένη συμμετοχή για μένα.
3: Τα
1: λάτρευα.
0: Είχε πάει και πολύ καλά.
3: Πολύ. Περασμένα ξέρω.
8: ξεχασμένα κι όλα απ' την αρχή ξανά. Μπράβο, Madame Bakira, ωραίο τραγούδι φέρατε. Μπράβο, το Θέμη, το βρήκε.
1: Μπράβο, Θέμη!
8: Κέρδισε λοιπόν ο Θέμης δύο πίτσες Bianca al Forno δεκατεμαχίων, γιατί όταν η premium ethnic σειρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Ανακαλύψτε και την πίνσα Margarita Lime, παιδιά. Έτσι, μοναδική εμπειρία γεύση.
1: Πολύ ωραία αυτή, να ξέρεις τι είναι. Την έχω δοκιμάσει.
8: Το ξέρω.
0: Και κοκτέιλ μαζί και πίτσα.
8: Φανταστικό, πίτσα Margarita Lime.
1: Θέμη, να τα φας με τους φίλους σου να τα ευχαριστηθείς. Παρήγγειλε τα αύριο που θα έχει και το δεύτερο ημιτελικό.
8: Μπράβο.
1: Να δεις και την Κύπρο με τον Τζάλα.
8: Και στείλε μας και φώτο.
0: Φιλάκια.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Thank you.
1: Φεύγω. Bye bye, Φορτώνη. Bye bye, Αφαλίδο. Bye bye, Alexander the Great.

0: Σαρδένια. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Ό,τι κι αν κάνετε, θέλω την προσοχή σας. 450 ευρώ μετρητά δίνει σήμερα το ραντάρ του ρυθμού σε κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί το μήνα Μάιο.
2: Ναι.
1: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει δύο παιδιά. Είναι 450, είναι πολλά τα λεφτά. Σε λίγο έρχεται το τρίτο στοιχείο. Να είστε συντονισμένοι, μην φύγει κανείς.
2: Μην φύγει κανείς, μην πάτε πουθενά. Θα σκάσει ο Σονούπο το τρίτο στοιχείο και θα δώσουμε 450 ευρώ μετρητά το νου σας, ρε μάλια.
1: Θέλουμε να τα δώσουμε σήμερα.
3: Το νου σας, γιατί θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί το Αιγαίο μέχρι το διάλειμμα.
2: Αυτό το τραγούδι μας, είναι το τραγούδι μας.
1: Παιδιά, είναι καλοκαιρινό, είναι το τραγούδι του καλοκαιρινού, να τα λέμε.
3: Κυρία Σοφία.
4: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Βάζει και βάθος, τα λέμε.
4: Σε ένα δωμάτιο νεκρή.

0: Βύση Αιγαίο λοιπόν, στο ρυθμό 9.49, λίγα δευτερόλεπτα πριν αλλάξουμε ώρα, λίγο πριν πάμε στο τρίτο δικό μας μέρος. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Υπάρχει το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Έτσι κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει τη digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Και αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή TOZI, είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Φεύγουμε, διαφημισούλες και μη φύγει κανείς, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε με λέσχη των καμένων ποιητών, με Dr. Betty, με παιχνίδια, με ραντάρ, 450 ευρώ με τριδά. Μείνετε εδώ γιατί έρχεται το τρίτο στοιχείο.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης.

0: ηλεκτρική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στις Πανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50. Καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν.
4: Γεια!
3: Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με την

0: εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949. Ρυθμός 949. 9 και 6 πρώτα λεπτά. Ως τις 10 παρέα. Αγκαζέ. Θα σας πάμε στη δουλίτσα σας, θα σας βάλουμε μέσα και θα φύγουμε εμείς. Μετά, νύπτουμε τα σχήρες μας για ό,τι ακολουθήσει.
3: Έτσι.
2: Ωστόσο, μέχρι να φύγουμε, έχουμε λέσχη των καμένων ποιητών, έχουμε ραντάρ με 450 ευρώ μετρητά, έχουμε Dr. Μπέντι, έχουμε και τι δεν έχουμε στη λέσχη. Είπαμε τη λέξη θα βάλουμε να γράψουν ποίημα οι άνθρωποι.
3: Θα πάρουμε το ρότερο παρατσούκλι από αυτά που γράφτηκαν στο Viber, το Ντρούλης.
4: Ντρούλης ή Μπούλης.
2: Μπούλης είπαμε.
3: Μπούλης.
4: Καλά, το ίδιο κάνει. Ομοιοκαταληξία ίδια.
3: Θέλουμε τον Μπούλη λοιπόν να βάλετε μέσα στο ποίημα σας σήμερα, να μας κάνετε να γελάσουμε. Θέλουμε καινούργιους ποιητές και παλιούς να συμμετέχετε στη λέσχη. Πολύ κινητικότητα θέλουμε στη λέσχη.
4: Τελευταίως έχει πολύ πλάκα η λέσχη και μας αρέσει και έχει και ωραίο δώρο.
3: Ταινιάρα. Διπλό εισιτήριο για τα Village μας, τα Village Cinemas. Θέλω να μπείτε να τσεκάρετε και το Village Pass, παιδιά. Γιατί όχι μόνο κερδίζεις πόντους για κάθε σου αγορά, αλλά αποκτάς πρόσβαση και σε μια σειρά αποκλειστικών προνομίων. Έτσι, συγκεντρώνεις δηλαδή τις ανταμοιβές από την πρώτη κιόλας επίσκεψη και ζεις αξέχαστες εμπειρίες. Διπλό εισιτήριο για όποια ταινία θέλετε, αρκεί να γράψετε ένα ποίημα και να μας κάνετε να γελάσουμε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η εμπειρία, δεν είναι το δώρο.
2: Βέβαια.
3: Το ταξίδι.
2: Το ταξίδι. Και η λέξη μπούλης πρέπει να υπάρχει μέσα στο ποίημα και να μας κάνει να γελάσουμε, έτσι.
3: Ναι.
2: Λοιπόν. Γιατί χτες μας πήραν και μας λέγανε και προχτές και με ποίηματα πιο σοβαρά.
4: Όχι,
2: δεν
4: όχι.
2: Θέλουμε εμείς.
4: Αστεία πράγματα θέλουμε. Η Dr. Better και το σοβαρή.
5: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Να έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή.

0: Dr. Betty.
1: Είμαι εδώ για να σας διαφωτίσω.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Ξέρετε μήπως τι είναι το catching print?
0: Catching και print.
1: Catching print.
0: Print.
1: Μετά από τύπωμα. Το catching είναι από τη ματιά, από το catch. Λοιπόν, τι πιάνω δηλαδή, καταλαβαίνεις. Είναι το νέο trend του TikTok που δείχνει στους άντρες πώς είναι να σε γδύνουν με τα μάτια. Δηλαδή, πώς κάνουν οι άντρες όταν βλέπουν εμάς ή βλέπουν ένα πλούσιο μπούστο και ντάγκ, καρφώνονται και νιώθεις λίγο άβολα.
3: Ναι.
1: Ή κοιτάνε τα οπίσθια και νιώθεις λίγο άβολα.
0: Ναι.
1: Καρφώνονται όμως, επειδή μου από κάτω μέχρι πάνω. Λοιπόν, το νέο λοιπόν trend στο TikTok που γίνεται χαμός είναι το catching print που κάνουν οι γυναίκες όταν είναι η τέχνη του να εντοπίζεις το μέγεθος του αντρικού μορίου,
3: μάλιστα,
1: παρατηρώντας προσεκτικά το αποτύπωμα σε εισαγωγικά που αφήνει μέσα από το παντελόνι.
3: Λοιπόν, σοπάτε, αυτό είναι μεγάλη τέχνη. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γράψει.
1: Είναι μεγάλη
3: ιστορία.
1: Τέχνη για το πώς πρέπει να το κάνεις χωρίς να σε βλέπει ο άντρας, εννοείς.
3: Και πώς να μαντεύεις.
0: Και να μαντεύεις.
3: Σωστά. Δηλαδή,
0: δύσκολο.
3: Εγώ έχω φίλη που πέφτει μπαμ.
0: Δεν είπαμε να κοιτάς σβέρκο δάχτυλα και τέτοια, σου λέει κατευθείαν οπτικά.
3: Όχι, κατευθείαν εκεί και λες.
1: Στην πηγή,
3: και λες, εδώ
1: υπάρχουν
3: φράσεις.
0: Ένας έρωτας, huge.
3: Στις παρέες μας όλοι έχουμε φράσεις που περιγράφουν. Δηλαδή, μπορώ να εκφραστώ τώρα.
1: Ναι, εκφράσω ελεύθερα.
3: Η μία φράση που είναι επική είναι το τρίτο πόδι Χαλκιδικής.
0: Άγιο Νεωρός.
1: Πες κι άλλες, πες κι άλλες.
0: Αριστούχο, λέμε.
1: Έχω κάτι φουσκώνει. Κάτι έχει σαν εξόδου, μου αρέσει. Κάτι πετάει.
3: Είναι το πόδι Χαλκιδικής.
0: Αριστούχο.
1: Εδώ όμως σου λέει τι μπορείς να καταλάβεις. Υπάρχει αποτύπωμα A, B και C.
3: Δηλαδή.
1: Υπάρχει εδώ η θεωρία του White, του ανθρώπου που το. Του viral dating coach. Unwar White. Που λέει λοιπόν ότι μπορείς να καταλάβεις τρεις βασικές κατηγορίες με το μάτι. Πάμε στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Το εξόγκωμα κορυφώνεται στη μέση ή πάνω από την εσωτερική ραφή του παντελονιού.
3: Κάτσε να κάνουμε εικόνα τώρα.
1: Σύμφωνα με τον ειδικό, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 10 με 15 εκατοστά.
3: Αν είναι εκεί. Το
1: εδώ
3: εξόγκωμα
1: σου λέει τώρα, πού κοιτάς, τι βλέπεις, πόσο είναι τα εκατοστά. Μιλάμε για
3: έρευνα
1: του πλάμπου, λοιπόν.
0: Μελέτη.
1: Η κορύφωση βρίσκεται, το type B, κορύφωση βρίσκεται στη μέση ή χαμηλότερα από τη ραφή. Εδώ μιλάμε για μια κλίμακα 15-20 εκατοστών.
0: Βλέπεις.
3: Ναι, σήκω πάνω,
1: είστε
3: ρε Βασίλη, γιατί είναι που είσαι φίλος μας και δεν παρεξηγείς.
1: Όχι, δεν πρέπει να σηκώνεσαι, πρέπει να γίνεις καθεστώς.
0: Δεν έχει πει ακόμη το type C, περίμενε.
3: Περίμενε, ναι, το type
1: C. Το λεγόμενο σχήμα μπανάνας.
3: Οπα.
1: Ή ημικύκλιο. Όχι,
0: εδώ είμαστε.
3: Εδώ ξεφεύγουν τα πράγματα.
1: Εδώ είναι σαν τη χείρα του
0: Λαζαβούτια.
1: Λοιπόν, το λεγόμενο σχήμα μπανάνας ή ημικύκλιο που διαγράφεται στην κορυφή ως τη βάση. Εδώ οι εκτιμήσεις ξεπερνούν τα 20 εκατοστά.
0: Λοιπόν, τώρα θες να σηκωθώ.
3: Ναι, σήκω. Να δούμε τι παίζει τώρα. Φίλος μας είσαι, δεν θα παρεξηγήσει.
1: Αλλά υπάρχει καταρχάς στο Hollywood ένας ηθοποιός που είναι πασίγνωστο ότι είναι ο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής.
3: Ξέρω και για Έλληνες. Λεπτομέρειες.
1: Μήνες κανένα.
3: Α, τώρα τι δεν
1: θα δείξεις οικογένειες, θα δείξεις πρόσωπα.
3: Δεν θα πω ονόματα.
1: Γιατί?
3: Δεν θα πω ονόματα, αλλά υπάρχουν.
1: Μα δεν τους λέμε καμπούριδες, προσοντούχους τους λέμε.
3: Δεν ξέρεις τώρα αν θέλει ο άλλος.
1: Γιατί να μην θέλει.
0: Δώσε ένα αρχικό.
3: Και ήττα υπάρχει αρχικό στο χώρο και γάμα.
0: Και πι.
3: Και πι, ναι.
1: Τι ήττα γάμα πήρε, παιδιά, με μπερδέψατε.
3: Λοιπόν, τώρα είδες. Αναλύσεις έχουν.
1: Είναι ντροπή να μην τα μοιράζεστε αυτά με τους ακροατές μας. Είναι ντροπή σας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τους λέμε άλλα κι άλλα και να μην τους λέμε αυτό. Δηλαδή, θα τα μάθω εγώ off air και δεν θα τα ακούσουν οι ακροατές μας.
0: Η απάντηση είναι ναι.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν γίνεται να φτάσουμε ως εκεί.
1: Καλά, θα πάω στο ραντάρ, κάτι είναι και αυτό.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Το ραντάρ σήμερα δίνει 450 ευρώ μετρητά. Σαν τη Μιλαράκη το είπα. 450 ευρώ μετρητά.
3: Σούπερ!
1: Πρώτο στοιχείο. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί Μάιο. Δεύτερο στοιχείο, να έχει δύο παιδιά.
0: Και τα
1: και τρίτο στοιχείο, τα παιδιά να είναι από διαφορετικούς γάμους.
3: Όπα, πάμε παιδιά, έλα.
1: Λοιπόν, κάποιον ή κάποιον που γίνει Μάιο. Έχει δύο παιδιά, αλλά τα παιδιά να είναι από διαφορετικούς γάμους. 450 ευρώ μετρητά, αν έχετε αυτά τα στοιχεία. Καλείτε στα επόμενα 5 λεπτά στο 2 10 68 35 7 22. Για να σας δω.

0: σας πω κάτι! Πες το μας! Κρατιέστε!
1: Ναι!
2: Έχουμε υποψήφιο!
0: Έχουμε υποψήφιο νικητή! Για να τον βγάλουμε στον αέρα! Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα σας! Πώς ονομάζεστε, κυριέ μου?
3: Θεοδόρου Παναγιώτης.
0: Θεοδόρου Παναγιώτη, έδωσε στοιχεία κανονικά σε λίγο
2: να μας πει.
4: Γιατί όχι.
0: Δεν μου λες, Παναγιώτη, έχεις γεννηθεί Μάιο?
3: Έχω γεννηθεί 10 Μαΐου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Έχεις δύο παιδιά?
3: Έχω δύο παιδιά από διαφορετικό γάμο.
0: Έλα ρε εσύ, Παναγιώτη.
3: Ένα και ένα.
0: Φανταστικό.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο, αγόρι μου, κέρδισε 450 ευρώ μετρητά. Ωραίο από τον ουρανό, έτσι.
4: Τι γλυκός.
3: Από τον ουρανό, ονοκατέματο εντελώς.
0: Έτσι, το μάνα εξ ουρανού έρχεται.
4: Παναγιώτη, μας άκουγες ή κάποιος σε ειδοποίησε?
3: Με ειδοποίησε ο αδερφός μου από τη Γερμανία.
0: Από τη Γερμανία. Μας ακούς τη Γερμανία.
3: Από τον Ντίσεντορφ.
2: Τα φιλιά μας και τους χαιρετισμούς μας.
4: Και σε εκείνον και σε
2: εσένα. Εσύ που μένεις.
3: Γιατί εγώ είχα το ράδιο και δεν το είχα ακούσει γιατί είχα φασαρία και μου λέει πάρε τώρα για σένα είναι.
2: Να σου πω που μένεις, σε ποια περιοχή?
3: Εγώ μένω Πειραιά.
2: Ωραία.
4: Τι ωραία.
0: Μα γι' αυτό λέμε καμιά φορά, αν ξέρετε κάποιον, ειδοποιήστε τον. Γιατί μπορεί εκείνη την ώρα να μην τ' άκουσε, μπορεί να μην το είχε ανοίξει ακόμα το ραδιόφωνο. Είναι κρίμα να χάνετε, ρε παιδί μου, το ραντάρι. Εμείς δεν αφοριόμαστε.
3: Και μια στιγμή και λέει το Μάιο. Και λέω το Μάιο τι είναι. Και μου στέλνει μήνυμα ο αδερφός μου και μου λέει πάρε τώρα και εσένα είμαι.
0: Καλά, καταπληκτικό.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τι θα τα κάνει τα λεφτά, έχει σκεφτεί?
3: Βέβαια.
0: Τι?
3: Πρώτη του μηνός φεύγουμε τη γυναίκα μου και τα παιδιά για ταξίδι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Και ακούει και η γυναίκα μου τώρα.
0: Τι ωραία, μπράβο ρε παιδιά, πολύ χάρηκα. Να περάσετε τέλεια, χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν πιάνουν τόπο αυτά τα χρήματα. Όταν βρίσκουν νικητή, χαιρόμαστε πάρα πολύ.
4: Και χαιρόμαστε και που μας ακούει και ο αδερφός σου στη Γερμανία.
0: Να του στείλουμε τα φιλιά και το αδερφό.
3: Κάθε μέρα.
0: Να είναι καλά. Να του στείλουμε τα φιλιά μας. Λοιπόν.
3: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, το ραντάρ επιστρέφει αύριο. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
5: Μείνε στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: έχω βρει με τον εαυτό.
1: Εμείς τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, ελπίζουμε να τα έχετε βρει κι εσείς με τον εαυτό σας και όλο να κυλάνε ρολόι.
2: Θα φύγει για ταξίδι ο φίλος μας που κέρδισε τα 450 ευρώ και καλά θα κάνει. Mm-hmm. Αν τώρα όμως πάει με πλοίο, τι πρέπει να πάρει? Να πρέπει να πάρει το Travelfix ODF για να μας βοηθήσει με την ναυτία. Τα είπα καλά, τα είπα καλά.
1: Λοιπόν,
2: οι διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκκυλίσματα τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεκ και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travelfix ODF είναι ταινίες τη βάζει στη γλώσσα, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας.
1: Τέλειο. Σούπερ.
2: Έχουμε λέσκι τώρα.
1: Έχουμε λέσκι. Φεύγουμε για διάλειμμα.
3: Να γράψετε το πείμα σας όσο εμείς θα είμαστε στο διάλειμμα.
1: Πες τα γουγκλά
3: μου. Η λέξη είναι η λέξη μπούλης.
1: Μπούλης.
3: Αυτή θέλουμε να βάλετε μέσα για να μας κάνετε να γελάσουμε και να κερδίσετε εισιτήρια για όποια ταινία θέλετε στα Village. Καταπληκτικό δώρο.
1: Διαφημιστούλες και επιστρέφουμε με κίνηση καιρό.
2: Αυτό είναι ποίημα.
1: Ποιο?
2: Που πας ρε μπούλη.
4: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο?
5: Ναι, πήγαινα δουλειά.
4: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
5: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
6: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
7: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα. Γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / live legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy. Να δω.

0: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Yay, yay, είσαι εδώ!
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Sacred Sports.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
18: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εδώ είναι και ο Μασούτης. Γιορτάζει τα 50 χρόνια και 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17. 200 ευρώ σε πόντου στη Mascard, 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσεις. Έτσι δεν είναι, Βασίλης?
19: Έτσι ακριβώς.
18: Στους δρόμους τι γίνεται όμως?
17: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
18: Θα μας πει ο Πλάτων, τι ανησυχείτε?
19: Στους δρόμους της Αθήνας έχει στην παραλιακή Μποτιλιάρισμα, παιδιά. Ξεκινάει από τον Φλίσβο Κεφάι μέχρι τον Πειραιά και επίσης από εκεί μέχρι τον Άλυμο από την άλλη πλευρά. Το κέντρο είναι πυγμένο. Η κάθος της Κατεχακίου και η άνδος της Κηφισίας μετά από το ψυχικό. Τέλος, μια πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πάμε στον καιρό.
17: Ο καιρός σήμερα.
18: Λοιπόν, καθίστε τώρα να βρω τις ορολογίες του Πατινάς για να σας πω τον καιρό σωστά και πρέπει να κάνω ακριβώς τον κύριο Κωστάλα. Ένα λεπτάκι.
19: Πώς το λέει, παιδί μου, ο κύριος Κωστάλας?
18: Ο κύριος Κωστάλας θα έλεγε: ο καιρός σήμερα στην Αττική. Ο καιρός σήμερα στην Αττική.
19: Ναι.
18: Τον κάνω καλά?
19: Τον κύριο Κωστάλα.
18: Ναι. Κύριε Κωστάλα, σας κάνω καλά?
20: Καλά με κάνετε.
18: Καλά με το πιστεύω. Καλημέρα, κύριε Κωνστάλα, καλώς ήρθατε.
20: Καλημέρα, καλημέρα, και άκουσα αυτό το πολύ ωραίο της Κατεχακίου.
18: Έτσι, Κατεχακίου, βεβαίως.
19: Ήταν σωστή η γενική μου.
20: Κατεχακίου, ναι, αυτή η γενική είναι γενική.
18: Έτσι, για να τα βάζουμε τα
20: πάντα. Τι καιρό έχουμε σήμερα, λοιπόν?
18: Ηλιοφάνεια θα έχουμε, κύριε Κωνστάλα. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κωνστάλα, γιατί σας βγάλαμε στον αέρα. Εδώ η Αθηνά η Αφαλίδου, το αστέρι μας, κάθε μέρα λέει τον καιρό με άλλο τρόπο. Σήμερα, λοιπόν, κατά καιρούς, που και που επειδή μας αρέσει πάρα πολύ, προσπαθεί να τον πει όπως περιγράφετε εσείς το Πετινάς. Δεν είναι βέβαια εύκολο, το μοναδικό τρόπο, αλλά είναι καταπληκτικός ο τρόπος σας. Είναι τόσο χαρακτηριστικός και έχει καρφωθεί τόσο πολύ μέσα στο μυαλό μας. Είναι σαν να έχουμε ένα Κωνστάλα μέσα μας, όλοι μέσα στο μυαλό μας, με έναν τρόπο.
20: Αχου, έπεσε πόπο, ήταν ανάγκη να πέσει.
18: Και έχουμε και δυναμία στο τριπλό Λουτς.
19: Έπεσε μετά το Λουτς. Το Λουτς τι είναι, δεν έχουμε καταλάβει ποτέ.
20: Δεν είναι από το Λουτς λούσιμο. Λουτς είναι ένας αθλητής ο οποίος έκανε πρώτος αυτό το άλμα και πήρε το όνομά του.
18: Καταπληκτικό.
20: Θα έπρεπε, νόμιζε, το μου λέγατε για το τετραπλό άξελ.
18: Βέβαια, το τετραπλό άξελ. Το Λουτς είναι...
20: που μόνο ένας αθλητής στον κόσμο το κάνει, ο Μάλινιν.
19: Λοιπόν,
20: ναι. Εσείς ποιο άλμα θέλετε να δοκιμάσετε, το τριπλό άξελ, το διπλό άξελ ή να κάτσουμε καλύτερα στην καρέκλα με το σκούσιμο το καιρό και να μην κάτσουμε κανένα πόδι?
19: Λοιπόν, υπάρχει και ένα σήκωμα Λάσο, ισχύει ή το λέω λάθος? Λάσο, υπάρχει Λάσο?
20: Υπάρχει Λάσο.
18: Ορίστε, γιατί?
20: Από το Λάσο των καουμπόιδων.
18: Και επίσης αυτό που έχει...
20: Έχετε την παρτενέρ στον αέρα και την περιστρέφετε κρατώντας την με το ένα χέρι.
18: Γι' αυτό λέγεται Λάσο, μάλιστα. Και το Σάλχοφ ήταν μεγάλη μας απορία, κύριε Κωστάλα. Το Σάλχοφ.
20: Είναι ο Γιούριχ Σάλχο, ένας αθλητής ο οποίος πρώτος έκανε το άλμα αυτό και πήρε το όνομά του.
19: Τα σύννεφα, λοιπόν, θα κάνουν σάλφο.
18: Έτσι, σήμερα στην Αττική. Λοιπόν, σας αφιερώνουμε, λοιπόν, αυτόν τον καιρό που θα ακούσετε τώρα στο ραδιόφωνο με πάρα πολύ αγάπη.
19: Είστε εδώ μαζί μας.
18: Είστε εδώ μαζί μας. Ακούστε, λοιπόν, τον καιρό.
19: Και όποτε
18: θέλετε. Πώς προσπαθεί, πατώντας πάνω στα βήματα τα δικά σας, η Αθηνά Αφαλίδου να μας πει τον καιρό.
19: Όποτε θέλετε, παρεμβαίνετε.
18: Βέβαια. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα ανεβαίνει σταδιακά, σαν αθλήτρια που χτίζει πρόγραμμα για χρυσό μετάλλιο. 23, 25, 28 βαθμοί και τώρα προσοχή για τετραπλό Σάλχοφ ζέστης στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς καν αμφισβήτηση από τους κριτές. Η ανεμική...
20: Και το προηγείωσε πάρα πολύ ωραία, πρέπει να το πει αυτό, όχι? Πάνω στη σωστή κόψη του παγοπέδιλου και συνεχίζουμε με τον καιρό, αγαπητοί ακροατές. Και την Αθηνά Αφαλίδου, τα πολλά που τον καιρό. Μας το περνάει έτσι να μην τρομάξουμε, συνεχίζουμε, Αθηνά μου.
0: Οι άνεμοι κινούνται διακριτικά, σχεδόν σαν χορογράφο στον πάγο, δεν χαλάνε γραμμές, δεν επηρεάζουν περιστροφές, αφήνουν τον ήλιο να κάνει όλο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα μόνος του. Κάποιες ελάχιστες νεφώσεις προς το απόγευμα κάνουν...
20: Και να λιώσει τον πάγο και αντί να έχουμε παγοδρόμιο, να έχουμε πισίνα και να κάνουμε αντί για πατινά σκολή.
0: Ουλαλά, έτσι.
19: Καταπληκτικό, σας ευχαριστούμε.
18: Αυτό ήταν όνειρο ζωής, κύριε Κωστάλα. Σας αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Πραγματικά ήταν υπέροχο που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
20: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές σε όλους και όλες. Με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την αγάπη
19: και με
20: να
19: χαρά...
20: πηγαίνουν τα πράγματα καλά για μας, για όλο τον κόσμο.
19: Και με χαρά να σας υποδεχθούμε όποτε μπορέσετε και στο στούντιο.
0: Βεβαίως, θα είναι τιμή μας μεγάλη.
20: Να είστε καλά.
0: Πολλά φιλιά, καλή σας μέρα, γεια σας.
20: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.

0: λόγια, η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της. 2-10-68-35-7-22 το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε, να απαγγείλετε το ποίημα σας εδώ, ζωντανά.
1: Με τη λέξη μπούλι.
0: Με τη λέξη μπούλις.
1: Μπούλις.
0: Ο μπούλις, λοιπόν, λόγω του μιλούσαμε σήμερα, το θέμα της ημέρας ήταν τα υποκοριστικά που μπορεί να σας φωνάζει ο καλός σας ή η καλή σας που να μην σας αρέσουν. Και εμπνευστήκαμε, λοιπόν, μιας και μας το έστειλε ακροατής, τη λέξη μπούλις. Όσοι θέλετε, λοιπόν, ξεκινάτε να καλείτε τώρα. Πάμε εμείς να ανοίξουμε τις πύλες να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή.
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα σας. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεστε?
3: Ονομάζομαι Δέσποινα.
0: Γεια σου, Δέσποινα.
1: Γεια σου, Ντέπη.
0: Και εμένα Δέσποινα με λένε, αλλά δεν με φωνάξανε ποτέ. Μου μείνε το Μπέτι και βγήκα στο κουρπέτι. Δέσποινα, γλυκιά μου, το έχεις έτοιμο το ποιηματάκι σου?
3: Το έχω έτοιμο.
0: Ωραία, θέλεις κάποια μουσική υπόκρουση, μήπως?
3: Θα ήθελα έτσι ένα μουσικό χαλί, ερωτικό.
0: Πάμε στα ερωτικά. Πάμε στα ερωτικά. Τρελαίνουμε για ερωτικά.
1: Τα βρούμε τώρα πρώτα όμως.
0: Πάμε.
3: Νίκολα, μπούλι μου, και σπρώξε το λιγάκι. Ίσως χρειαστεί να βάλει δαχτυλάκι. Ίσως να είναι μικρό, προσπάθεια να θέλει κι άλλη. Πρώτη φορά θα μπει παπούτσι και όχι το σανδάλι.
0: Τέλειο! Άλλη μία, γιατί χάσαμε λίγο την αρχή με τη μουσική. Για πες το.
3: Νίκολα, μπούλι μου, και σπρώξε το λιγάκι. Ίσως χρειαστεί να βάλει δαχτυλάκι. Ίσως να είναι μικρό, προσπάθεια να θέλει κι άλλη. Πρώτη φορά θα μπει παπούτσι και όχι το σανδάλι.
0: Καταπληκτικό.
1: Ωραίο.
0: Μισθούλα, έχεις πιάσει το νόημα. Τόσο όσο καταπληκτικό.
4: Πας για νίκη, σαν τον Ακύλα.
0: Πάμε στο δεύτερό μας. Πάμε στο δεύτερό μας ποιητή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Έλα ρε Παύλο, πού είσαι, σε σχολείο, σε αυλή, πού είσαι, τι γίνεται εκεί πέρα?
5: Περιμένω τα παιδιά τώρα, τα πάω στην κλεισάδα.
0: Α, ναι, καλά, ρε, αφού είσαι στο σχολικό, το ξέχασα.
4: Είδες,
0: ξεχνάω. Α, εκδρομούλα!
4: Α, τι ωραία!
1: Παύλε, τι μουσική, τι έχουμε κάνει ένα ύφος συγκεκριμένο?
5: Ναι, θέλω τον ύμνο του Eurovision.
0: Αμά! Τρελαίνομαι μαζί σου, Παύλο. Τρελαίνομαι μαζί σου, Παύλο, που είσαι πάντα επίκαιρος, που ακούς εκπομπή, που εκμεταλλεύεσαι το κάθε τι που λέμε. Δεν υπάρχεις, ρε φίλε. Δώσ' το!
5: Έβγαλα βόλτα το σκυλάκι μου το ρούλι. Είδα καθόσουν να μόνη σε ένα πεζούλι. Ο κόρης από μέσα μου κοιτά ένα μανούλι. Άμα δεν πάω να χωθώ θα με φωνάζουν μπούλι. Μια κάλτσα μέσα έβαλα να φαίνεται χοντρούλι. Είναι πρωί πρωί και ακόμα είναι μικρούλι. Και άμα το δει τώρα παιδιά που είναι το σοδούλι, θα πει άντε που θες βρεγκόμενα, κοντορεύει τούλι. Μπούλι μου, μπούλι μου, μπούλι και κοντορεύει τούλι. Μπούλι μου, μπούλι μου, μπούλι και κοντορεύει τούλι.
0: Παύλο! Ρε Παύλο, δεν μπορώ, ρε ζητή, τι νύχτας είσαι εσύ!
1: Καταπληκτικό!
0: Λοιπόν, Παύλο, όταν κλείσουμε το καλό τα σχολεία, θα περάσεις μία από εδώ, από το σταθμό. Θέλουμε να σε γνωρίσουμε!
4: Οπωσδήποτε.
0: Δεν γίνεται τέτοια μορφή, τέτοια προσωπικότητα να μην σε γνωρίσουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και για τη συνέπεια.
0: Σε ευχαριστούμε, αλλά δεν μπορούμε να στο δώσουμε για τη συνέχεια.
5: Δεν θέλω, θα το δώσεις στην κοπέλα γιατί είναι από δικιά μου σχολή.
1: Μπράβο, μπράβο,
0: έτσι, έτσι. Έχεις ανοίξει, έχεις ανοίξει τον δρόμο, τον ορίζοντα, αγόρι
1: μου. Η εκ Παύλος.
0: Η εκ Παύλος, ναι.
1: Για να δούμε
0: λοιπόν,
1: τώρα. Τα φιλιά μας.
0: Φιλάκια, καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε και τον επόμενο.
1: Μας.
0: Καλημέρα.
1: Α, έχουμε κι άλλο.
0: Ναι. Καλημέρα
3: σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Σοβαρή ποιήτρια.
4: Βεβαίως.
0: Πώς ονομάζεστε?
3: Γεωργία.
0: Πώς?
3: Γεωργία.
0: Γεωργία, γιατί τέτοια μούτρα, γιατί τέτοια σοβαρότητα, τι έχει συμβεί?
3: Όχι, είμαι στο αυτοκίνητο και δεν έχω καταλάβει να μιλάς σε μένα.
0: Βεβαίως, κούκλα μου, σε σένα μιλάμε.
1: Λοιπόν,
0: Γεωργία, θες μουσική υπόκρουση, κάτι συγκεκριμένο?
1: Θες μια κλασική μουσική?
0: Πάλε κάτι.
3: Πάμε. Δεν πρόλαβα να γράψουμε στο αμάξι.
0: Ωραία, γεια σας.
4: Πολύ σε ευχαριστούμε.
3: Οι φίλοι μου το έλεγαν πως μοιάζεις να σε μπούλεις, όμως εγώ σ' αγάπησα γιατί σου να γλυκούλεις. Η μάνα σου μας πίεζε για γάμο και άλλα τέτοια, οπότε σε παντρεύτηκα να κάνουμε οικογένεια. Ποιος όμως να μου το έλεγε πως όντως είσαι μπούλη? Πόσο καλά το έκρυβες που σου άρεσε ο κούλι?
4: Ανατροπάρα!
0: Ανατροπάρα!
4: Ανατροπάρα! Τριπλό
1: Μάρσελ! Λουτς!
3: Τριπλό Λουτς! Είναι κι άλλο αλλά δεν προλάβαινα.
0: Λούτσια από τον Μπούλι.
1: Καλή προσπάθεια.
0: Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Και νέα ποιήτρια. Δεν θυμάμαι να σε έχουμε ξαναβγάλει.
1: Νομίζω πάμε στην πρώτη.
0: Καλώς ήρθες και εσύ στη λέσχη μας. Θέλουμε την επόμενη φορά λίγο παραπάνω προσπάθεια. Ένα τσίκι παραπάνω. Ένα. Δηλαδή το διπλό, το λούτσι κάνω το τριπλό.
6: Ναι.
0: Και μετά θα το πάρει, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Η πρώτη μας ακροάτρια, πώς είπαμε το όνομά της, η Δέσποινα, είναι στη γραμμή.
3: Είμαι εδώ και
1: μπράβο σου.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, κέρδισες
3: κούπα.
1: Πάρε τα εισιτήρια για να πας να δεις όποια ταινία θέλεις.
0: Ναι, να πας στο Village, να δεις την ταινία της αρισκίας σου. Μείνε στη γραμμή για να κρατήσουμε τα στοιχεία σου, να πάρουμε τα τηλέφωνα κτλ. Εμείς φεύγουμε, η Λέσχη κλείνει τις πύλες. Αύριο και πάλι θα είμαστε ανοιχτά.
6: Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι.

0: δεν θα είμαστε σε λίγο, γιατί εμείς μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας, παίρνουμε τα κουβαδάκια μας και φεύγουμε, πάμε σε άλλη παραλία. Εσείς θα συνεχίσετε εδώ με τη μαντόγα στερά του, δεν θα πάτε πουθενά. Ο ρυθμός 949 θα είναι εδώ μαζί σας ως αργά το βράδυ.
1: Βεβαίως, και επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Όπως κάθε μέρα, ναι, φεύγουμε με Eurovision. Σήμερα ναι, τι έχετε διαλέξει?
0: Γιατί η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην Eurovision αυτή την εβδομάδα και των Eurofans.
2: Τι μας έχετε διαλέξει σήμερα, δεν μας είπατε?
0: Βάλτο να το ακούσεις.
1: Φιλάκια!
2: 2001.
0: Ραντεβού αύριο. Έλα Παπαρίζου λοιπόν. Die for you. Πολλά φιλιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα αύριο ξανά μαζί.
2: Bye bye.

Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες.

0: σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr.
4: Η ώρα στο νησί είναι 10.

0: Νησί 939.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Κι ο πόνος μια επανάληψη στο στήθος μου γροθιά που άδειασε. Του νου μου τα συρτάρια ένα-ένα στα σκαλιά.

Δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή κανένας. Την τρέλα και τα λάθη σου δεν θα τα χρεωθεί

0: Η ώρα στο νησί είναι 2.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
2: Και ό,τι άλλο λαχταράς. Τεταρτούλα σήμερα, πόσο έχει ο μήνας? 13 Μαΐου, παιδιά, πάει και ο Μάης σιγά σιγά. Περνάει ο χρόνος, γάργανο νερό, τρέχει. Πότε θα βρεθούμε στην κάσα, κανείς δεν ξέρει. Πέραν του όμως δεν γίνομαι δυσίωνος και ξεκινάω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, παρότι Τετάρτη, όπως και να έχει όμως. Όποια μέρα και να τραγουδήσει ο Αντώνης, είναι υπέροχος. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι εδώ στο ρυθμό 949.
3: Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψύχου.

0: όχι, δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα. Είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Αλλά είναι σαν όνειρο, γιατί τα περνάμε εξαιρετικά, συγκλονιστικά, τολμώ να πω, με Γιάννη Κατινάκη που θα με παρέασουν μέχρι και τις 5. Και έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε, και παιχνίδια και δώρα και επιτυχίες και ό,τι άλλο λαχταράει ψυχούλα σου. Και μιας και ακούσαμε όνειρο ζω, τις τελευταίες δύο μέρες έχω μια μεγάλη, πολύ μεγάλη δυσκολία με τον ύπνο. Διότι είναι αυτή η μεταβατική περίοδος που δεν είναι να βγάλεις και τελείως το πάπλωμα κουβέρτα, αλλά τη χωρίς κουβέρτα θα πεις παγωμένη παταγωνία. Κρυώνω και τι να κάνω εγώ τώρα. Σκεπάζω το ένα πόδι, το άλλο απ' έξω, το ένα χέρι έτσι, το άλλο από εδώ. Και είμαι σαν να είμαι σαν την Κινέτσα, σαν να κάνω ακροβατικά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν έχω βάλει ακόμα air condition, έχω αντισταθεί στεναρά. Πόσο ακόμα, μια-δυο μέρες, μέχρι εκεί. Πάμε όμως σε κάτι πιο ευχάριστο που είναι το φαΐ και η μασαμπούκα. Και ποιο είναι το αγαπημένο μου φαΐ εμένα? Τα McDonald's. Μπορώ να τρώω μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μπορώ να τρώω μέχρι να κάνω τον έμετο και μετά πάλι από την αρχή. Σαν Ροτβάιλερ. Οπότε, μιας και μιλήσαμε για McDonald's, θέλω να σου πω ότι κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship. Βεβαίως, έτσι το ισχυρίζομαι το αγγλικό, flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Και Παρασκευή 15 Μαΐου θα είμαστε εκεί, η παραγωγή του ρυθμού 949, Μαντόγα Στεράτου, Σούπερ Μότελ Γιάννης Κατινάκης, Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζος, να κάνουμε live radio, να μας αμπουκιάσουμε και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Τάπα, ενημέρωσα, γκρίνιαξα και περνάω σε Γιώργο Μαζωνάκη. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: Επίθεση από τον Νίκο Μακρόπουλο δεχτήκαμε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και εννοείται όπως και κάθε μεσημέρι ταλέπορος Γιάννης Κατινάκης που μέχρι και τις 5 θα σου κάνω παρεούλα. Θα περάσουμε μαζί 3 υπέροχες ώρες και παιδιά δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω πώς να φερθώ, διότι τι γίνεται τώρα. Ανάβω το air condition, τρέχει μίξα γάργαρο νερό. Το κλείνω, υδρώνει η μασχάλη. Τι να διαλέξω, μίξα ή μασχάλη, ένα δίλημα που πραγματικά με έχει διχοτομήσει. Είναι μέχρι να μπουν για τα καλά οι ζέστες, να κάνουμε το δωμάτιο παγωμένη Παταγωνία και να τελειώνουμε. Επίσης, δεν ξέρω αν συμβαίνει μόνο σε μένα και σε εσάς. Την τελευταία μία εβδομάδα τα νεύρα κρόσια, ζαρτιέρες και δαντέλες μη σου πω. Και ρωτάω εγώ το ChatGPT και του λέω: πάει κάτι λάθος αγαπητό μου με τα αστρολογικά αυτές τις μέρες? Και μου έδωσε τη λύση. Άκου αν έχεις νεύρα τι φταίει. Μου λέει: ναι, το πλανητικό σκηνικό αυτή την περίοδο φέρει έντονη νευρικότητα. Αχ, εμένα θα μου τα πεις. Ανατροπές και βαθιές συναισθηματικές μεταβάσεις. Γιατί? Γιατί ο Πλούτωνας λέει μόλις έγινε ανάδρομος. Και επειδή το Πλούτωνα του κάπνισε να γίνει ανάδρομος, θα μου γίνουν εμένα τα νεύρα κρόσια. Να ξαναγίνει ο Πλούτωνας ορθόδρομος, να πάμε κι εμείς στην ευχή της Παναγίας. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα πια. Πάρα πολλά νεύρα. Και αναποδιές, εντάσεις, λόγια, πολλά λόγια. Δεν ξέρω. Αν είσαι και εσύ νευριασμένος, στείλε με ένα μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 και πριν περάσω σε διάλειμμα, να σου πω και κάτι τελευταίο. Γιατί Σάββατο 16 Μαΐου δεν κανονίζεις τίποτα, γιατί κάτι παίζει Powered by Day. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, 12 το μεσημέρι, με τον... όχι υποφαινόμενο, γιατί δεν με ακούς, με τον υποακουόμενο Γιάννη Κατινάκη, 2 ώρες ζωντανά και μια εκπληξάρα που πραγματικά δεν θέλεις να χάσεις. Διαλυματάκι μικρό και σε λίγο πάλι στην παρέα σου.
1: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Ergo κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη Άρκτο?
12: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
11: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
12: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
11: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
12: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
11: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
13: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
15: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. καλύτερα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Γεια σας και πάλι, γεια σας και καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία και κεθάτη ραδιοφωνική παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Όχι για μία, όχι για δύο, δυόμιση ωρίτης ακόμα θα με έχεις τα αυτάκια σου. Υπόσχεση ή απειλή, κανείς δεν ξέρει. Πολλά φιλιά να στείλω ρουφιχτά στην Αναστασία που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας και μου λέει καλησπέρα από τη βροχερή Στοκχόλμη, Γιάννη, παιδιά. Ο Γιάννης Κατινάκης και ο Ρυθμός 949 δεν έχει σύνορα. Σε αγαπώ ιδιαίτερα, μου λέει και σε ακούω πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη Αναστασία. Και εγώ εφιερώνω, επειδή έτσι δείχνω την αγάπη μου, Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια, τώρα καψούρα και έρωτας, έτσι. Δυνάμωσε την ένταση, όπου κι αν είσαι, δεν έχει καμία σημασία. Στο αμάξι, στην κίνηση κολλημένο, στη δουλειά με το φωτικό από δίπλα, στο σπίτι, στην τουαλέτα. Θέλω να το βάλεις τέρμα, γιατί θα γίνει πανικός. Ρυθμός 949. Τα έχεις μάθει πια. Μόνο επιτυχής, αγάπη μου.

0: Εγώ όμως δεν έφυγα, όχι, δεν πήγα πουθενά. Εδώ είμαι και θα είμαι μέχρι και τις 5. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε περιμένω και που σε υποδέχομαι στα καλύτερα, γιατί έχουμε να περάσουμε δύο ακόμα συγκλονιστικές ώρες. Περιμένω φυσικά τα μηνύματά σου στο Viber μας. Δεν το έχεις μάθει πια, κάθε μέρα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. 6937 949 949, για να ξαναγίνω και γλυκούλης, κανταήφι. Και φυσικά πρέπει να σε ενημερώσω για τα καλύτερα, γιατί πλέον το κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Από 3 Μαΐου θα πας, θα το επισκεφτείς, θα δεις συγκλονιστικές ιδέες και λύσεις για το σπίτι, αλλά το κυριότερο θα πας να μας αμπουκιάσεις, γιατί έχει κάτι κεφτεδάκια συγκλονιστικά, υπερσυγκλώτα κεφτεδάκια των IKEA. Και αφού ενημέρωσα, περνάω σε διαλυματάκι. Πόσο να είναι τώρα, δεν θα φύγεις, όσο και να είναι, θα κάτσεις και θα με περιμένεις. Είμαι αφέντη σήμερα, είμαι Φράου Κατινάκης. Λοιπόν, σε λίγο πάλι μαζί σου, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω κι άσχη.
0: Σε πιάσε. Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαζονιέρα έχω.
3: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράμε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones.
9: Τα μισή 939.
10: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
11: Εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet. Συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
15: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
14: Μα δεν το έχεις κόψει.
15: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
16: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη σιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Τρεις ευγενείς.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
19: και όλα ανατρέπονται.
17: Από το πουθενά.
19: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
17: Όμως μετά από μία.
19: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα. Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθήνα.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Σύσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθήνα.
19: Μόνος του! Κάτω! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
19: Τι
17: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
21: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
23: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
24: Επειδή κάθε παιδική ευχή
0: αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μία μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι. Θα πω και ένα χαίρετε της εσπέρας για να είμαστε και γυριλάτοι. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα έχεις αυτόν τον παρανοϊκό τύπο στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, είμαι εδώ για σένα, για ό,τι θέλεις. Και άμα θες κάτι, πες το μου, γι' αυτό το έχουμε το Viber. 6937-949-949. Ξέρω όμως εγώ τι θέλεις. Μήπως κάτσε να γίνει λίγο Μαντάμ Ζαϊρά. Βεβαίως το βρήκα. Μήπως θέλεις αποκλειστικότητα Δέσποινα Βανδύ. Βεβαίως και τι θέλεις. Από Δευτέρα λοιπόν 18 Μαΐου να μ' αγαπάς, η νέα τραγουδάρα της Δέσποινας, αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μέχρι τότε όμως ας απολαύσουμε την αγαπημένη Ρία Ελληνίδου και την υπερεπιτυχιάρα. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Πες τα, Ρία μου.

το τσού της Βίσο το Κυπριακό. Εδώ είμαστε λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, εγώ είμαι και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί κάθε μεσημέρι εμένα ακούς. Έχω μπλέξει λίγο με τα καλώδια εδώ και τα ακουστικά. Θα τα καταφέρω όλα όμως. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. Σε λίγο, δεν θέλω να ξεχνιέσαι, γιατί σε βγάζω στον αέρα για να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Θέλω να ξέρεις ότι σήμερα έχω βάλει τα καλοκαιρινά μου. Έχω ντυθεί λίγο βέβαια μαούνα, λίγο δίχτυ, γιατί έχω βάλει ένα πουκάμισο που έχει κάποιες τρύπες. Πέραν τούτο όμως θα το βρω κινδυματολογικά. Είναι λίγο ο περίεργος ο καιρός που δεν ξέρεις ακριβώς τι να φορέσεις. Κάπως έχω αποδώσει όπως τα κατάφερα και εγώ ο έρμος. Και τώρα θα σε πάω στα χρήσιμα και τα σημαντικά. Στα είπα και πριν. Αλλά επανάληψη μη τυρπάσεις μαθήσεως, να πω και το αρχαίο μου. Γιατί? McDonald's. Μία είναι η λύση για όλα. Θλίψη? McDonald's. Χωρισμός? McDonald's. Ό,τι, μη σου πω και για την... Και για την Οστρακιά, τα McDonald's βοηθάνε πάρα πολύ. Οπότε, κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και τα γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Και τώρα, μεθαύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 10 το πρωί, θα είμαστε εκεί και θα εκπέμπουμε ζωντανά. Μαντόγα στερά του, Γιάννης Κατινάκης φυσικά, Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζου, σε περιμένουμε για να φάμε και να περάσουμε εξαιρετικά. Και τώρα, Νίκος. Ποιος Νίκος? Βέρτης. Μου έλειψες πολύ. Έλα, έλα. Το ήθελες, το ξέρω, το ξέρω. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίκος Μακρόπουλος, Πάνος Κιάμος και Χρήστος Μάστορας. Μες στα αγόρια σε έχω καλέ. Τι έχει γίνει?

0: Και η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, περιστεράκι στον ουρανό. Έχω λαλήσει εγώ, δεν είμαι καλά, με έχει πειράξει ζέστη, καταλαβαίνεις. Έχουμε 55 βαθμούς Κελσίου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Καλοκαιριάζει και έχουμε κέφια. Έχουμε ό,τι έχουμε τέλος πάντων, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σου έχω μέχρι και τις 5 ετοιμάσει πανικό. Όμως τώρα ήρθε η στιγμή. Ποια στιγμή? Η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Οπότε τι κάνεις? Παίρνεις τώρα το τηλέφωνο αναχείρας. Μη βαριέσαι, μη σέρνεσαι. Πάρ' το τηλέφωνο. Μπράβο. Και πάτα. 210-6835-722. Επαναλαμβάνω για σένα που είσαι ένα προσεκτούλης. 210-6835-722. Κάλεσέ με τώρα να βγεις στον αέρα, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Και όσο εσύ με καλείς, εγώ να επενθυμίσω για ακόμα μια φορά ότι τώρα το Σάββατο 16 Μαΐου 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης κάτι παίζει Powered by Day και 2 ώρες ζωντανά με τον έναν, τον μοναδικό, τον υπέροχο, τον ανεπανάληπτο Γιάννη Κατινάκη και πάρα πολύ μετριόφρον κυρίως και μια έκπληξη που πραγματικά θα σε συναρπάσει. Δεν μπορώ να πω, δεν με αφήνουν, αλλά σου εγγυώμαι και σου υπογράφω με το αίμα μου ότι θα μείνεις υπερευχαριστημένος. Για να δω γραμμές. Εντάξει, κάτι γίνεται, παιδιά, θέλω κι άλλες όμως. Εντάξει, για το όνομα του Θεού. Δώρο θα πάρεις και σε παρακαλάω. Πάρ' ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ πολύ. 210-6835-722. Περιμένω σαν την Πινελόπη, έφεγα να σηκώσω τις γραμμές μου και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
4: Πώς σε λένε φίλοι μας?
3: Σταματία από Εγάλιο τηλεφωνώ. Τα ακούμε κάθε απόγευμα και μας φτιάχνουν τη μέρα μας.
4: Καλή προσπάθεια, δεν ονομάζεται, αλλά συνέχισε, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν μας φτιάχνει για μας, σατανά.
3: Πολύ που τα ακούμε, καθένα να πει από εμάς, θα κάνετε παρέα.
2: Τα ονόματά μας τα ξέρεις?
3: Τα ονόματά μας τα ξέρουμε, τα ξέρουμε.
4: Πώς μας λένε?
3: Δεν θυμάμαι.
2: Αλήθεια λες τώρα? Αλήθεια λες τώρα?
4: Τώρα, αυτή που μιλάς, πώς τη λέτε?
3: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Τα πα κανονική.
3: Καλάνια, μας αγγλικά.
2: Φιλιά σας,
3: αγαπάνω.
2: Να σε καλά, δεν φάνηκε.
4: Και δεν σας θυμάμαι. Φιλάκια πολλά.
1: Καλάνια, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην εθνική λυρική σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Nova Float από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τέγει γιατί φοβάται.
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
17: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε,
18: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
23: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
24: Πέρτο.
23: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
24: Πέρτο.
23: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
24: Πέρτο.
23: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
24: Μην το φέρεις.
23: Γιατί?
24: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
25: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου.

0: Ήρθα και σου έφερα αυτό που λαχταρούσες. Δηλαδή, εμένα, Γιάννη Κατινάκη, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γεια σου, Ναζιρδέλη, που μόλις μπήκε στο στούντιο. Και τώρα ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να σε ακούσω, να ζουζου. Όχι εσένα, τον ακροατιάνα μου. Να ζουζουνέψουμε και να πάρεις και το δωράκι σου φυσικά. Αγόρι έχω να με περιμένει και έχω χαρέ στο στούντιο και κατευθείαν τον καλησπερίζω. Γεια σου, αγόρι.
1: Χαίρετε, τι γίνεται.
0: Μ' αρέσεις γιατί είσαι δροσερό αγόρι και ανοιξιάτικο. Σε κατάλαβα από τη φωνή, να ξέρεις.
1: Δροσερό, έχω πεθάνει στη ζέστη σήμερα, δεν μπορώ.
0: Έχεις υδρώσει, όπως με την κούλη έχουμε βάλει για να μην βρωμοκοπάμε.
1: Εννοείται, τι λες, να είμαστε τέτοια λέσια.
0: Όχι, αγόρι μου, όχι, σε καταλαβαίνω. Εγώ είσαι καθαρό αγόρι, είσαι ζουνιάρικο. Ελπίζω έτσι. Και μπάνιο και καπάκι από σμητικό, έτσι.
1: Πάντα.
0: Πάντα, μ' αρέσεις. Για πες μου και ένα ονοματάκι.
1: Βαλάντι με λένε.
0: Βαλάντι, σε ένα χαρτάκι έγραψα, σε σκεφτόμουν.
1: Κάπως έτσι, ναι, αλλά δεν μ' αρέσει αυτός ο τραγουδιστής.
0: Λοιπόν, ποιος αρέσει, ποιος είναι ο αγαπημένος σου?
1: Φυσικά, Αναβίση.
0: Αναβίση, αγαπημένος τραγουδιστής?
1: Ναι, τραγουδίστρια έστω, συγγνώμη.
0: Πες μου και έναν άντρα που σ' αρέσει.
1: Άντρας. Θα πούμε τον Αργυρό.
0: Δεν απάντησες σωστά. Δεν απάντησες σωστά. Έπρεπε να πεις Γιάννης Κατινάκης, ο απόλυτος, και Μαρία Φαραντούρη του ρυθμού 949.
1: Ωραίος.
0: Βαλάντι μου λοιπόν, πόσο χρονών είσαι?
1: 32.
0: Α, μάλιστα. Και τι ζώδιο είσαι?
1: Καρκίνος.
0: Α, είναι όλα τώρα πια κοφτά και μορολεκτικά. Βγήκε η αντρίλα από μέσα σου, είτε σωστερώνει.
1: Κάτσε καλά και εσύ, τι να κάνω. Δηλαδή τώρα είμαστε στον αέρα και άσε που μπορεί να μ' ακούει και καμιά συνάδελφος, γιατί γυρίζουμε από τη δουλειά.
0: Άμα είναι να ξεδιπλωθείς, κλείνω τώρα τη γραμμή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καμία αξιοπρέπεια και καμία τσίπα.
1: Α, περίμενα τόση ώρα και εσύ θα με κλείσει, έτσι.
0: Ενώ να τα πούμε εκτός αέρα, Βαλάντι μου, δεν σε αφήνω έτσι. Δεν σε αφήνω και κλωζίνομαι και κλείνω. Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
1: Είμαι έτοιμος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Και ξέρω και πολύ καλά τι θα σου βάλω.
1: Για να δούμε.
0: Ατάκα εννοώ. Και πάμε και φύγαμε. Θα με απολύσουνε.
2: Τετάρτη, 10:30. Δύο μπισκοτότυπνα από κεβόπ. 12. Μίτσος. Ο Γρήγορος. 12:03. Ο μεγάλος τραγουδιστής. Παρασκευή. Ρεζερβέα από έκδοση λαγμοπαιδικού. Δεύτερος λόγος. Τέταρτη δημιουργία. Να σιδερώσω τη στολή. Βαθμολογία. Γιώργος Βυστίκη. Παναγιώτης Πάμια Πογιατίου. Σταύρος Τουτού. Μανώλης.
0: Ποιότητα. Βαλάντι, είσαι ακόμα εδώ?
1: Εδώ είμαι. Τώρα η Κορινάρα είναι αυτή που την αγαπάω, να ξέρεις. Ο Μανώλης τι είναι τώρα?
0: Λοιπόν, να δώσω τρεις επιλογές χωρίς να πολυαναλύσουμε.
1: Για πες.
0: Λάρα, Σάρα ή Μάρα?
1: Λάρα, Σάρα ή Μάρα.
0: Το δεύτερο συνθετικό της λέξης που ήθελε να πει. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Θα τα πω λίγο αλλιώς, γιατί άμα το πολυαναλύσω, βλέπω ξαφνικά ο Έδρα μου χτυπάει την πόρτα και να κατοικοεδρεύει πια στη ζωή μου. Λάρα, Σάρα ή Μάρα? Πώς πιο ξεκάθαρο?
1: Δεύτερο θα πω.
0: Γιατί
1: το
0: να πεις το... Γιατί, αφού γκαριδογκαρίζω, λέω Λάρα, έχω πάθει χρόνια εφαρυγγίτη.
1: Α, το Μπαγλάρα.
0: Μη μιλήσεις, πες μου το 1, το 2, το 3. Μη τα αναλύει.
1: Το 1.
0: Δόξα Παναγία μου, με έσκασες, Βαλάντι. Με έσκασες, πια ίδρωσα κι εγώ. Πόσα αποσμητικό να βάλω, έχεις κάνει πηγή λουτρακίου ξαφνικά. Και πήγες να πεις και τη λέξη ολάκερη. Μπίνγκο. Ωχ, Παναγία μου, με αναστάτωσες, Βαλάντι.
1: Έλα βρε Γιάννη, σου αναστάτωσα. Θα πεις μετά να έχω κτελάκι, θα συνέλθεις.
0: Θα μου το κεράσεις?
1: Θα στο κεράσω.
0: Ωραία, δεν γλιτώνεις, έχω ήδη σημειώσει στο τηλέφωνο σου, να ξέρεις. Η υπόσχεση αυτή πια έχει γίνει συμβόλαιο.
1: Έγινε.
0: Και μπράβο και συγχαρητήρια, περίμενε να περάσω σε ένα Θοδωρή Φέρι και να λαμβάνω πάλι το Βαλάντι. Παναγία μου και Χριστέ μου, τι πάθαμε σήμερα. Θοδωρής Φέρις, Τέλειος Ρόγκος και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί Ρυθμός. Ρυθμός 949.
2: Μαζί σου. Αντικειμενικά έχουμε πάρα πολύ κέφι. Είναι η πιο ωραία Τετάρτη της ζωής σου, τολμώ να πω. Και φυσικά πρέπει να ενημερώσω για πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα. Διότι, εάν δεν θέλεις να είσαι βρωμίκουλας και τα ρούχα σου να έχουν λεκέδες, η Ariel έρχεται και λανσάρει το νέο προϊόν, το Ariel The Big One Pod. Δύο φορές πιο δυνατό, με δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών, αφαιρεί τους πιο δύσκολους λεκέδες, πιο δύσκολους και απογκόμενους, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και ενισχύει λάμψη και φωτεινότητα των λευκών και χρωματιστών ρούχων. Ariel λοιπόν και τα μυαλά στα κάγκελα, και αφού ενημέρωσε με έτοιμος για διαλυματάκι, μικρό, πολύ μικρό, λίγη υπομονή κάνε και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου θα είμαι.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949.

0: έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα.
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
11: Happy Mastercard Day!
13: Yay, yay, είσαι εδώ!
14: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας και πάλι και καλώς ήρθατε εδώ στην πιο ωραία παρεούλα Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και σε περιμένω και σε υποδέχομαι με πάρα πολύ χαρά, Γιάννης Κατινάκης, γιατί έχουμε μία ώρα ακόμα μπροστά μας να περάσουμε υπερσυγκλονιστικά με πάρα πολλές επιτυχίες και τσιφτετέλη και καψούρα και πόνο και ο καημό. Ό,τι θες εδώ θα το βρεις. Όμως ξεκινάω την ώρα με την απόλυτη υπερεπιτυχία της χρονιάς αυτής, Κατερίνα Λιόλιου, και μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Και πόσο χρεώνεται τελικά το κάθε σ' αγαπώ? Πες τα, Κάθριν μου, πες τα, και σε λίγο επιστρέφω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

γυρνάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη

Έτσι κερδίζω στη ζωή τη ζωή σου. Μιχάλης Χατζηγιάννης και Νοσταλγία φυσικά εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, ανοιξιάτικος έως και καλοκαιρινός. Τώρα είναι για θάλασσα ρε παιδάκι μου, είναι για παραλία, είναι για μαγιό, είναι για κορμιά γυμνασμένη, είναι για ψαράκι, για μαλάκι, οπότε σε άλλο σας αναστρέφομαι. Είναι για τέτοιες φάσεις, δεν είναι για δρόμο και θυσίες και φυσό και Αλεξάνδρας. Πέραν τούτου όμως θα πορευτούμε με ό,τι έχουμε. Και τώρα, περίμενε, μπάστα γιατί έχω να ενημερώσω. Γιατί το EuroLeague Final Four Athens 2026, πώς το παίζω και το αντρικό και το αθλητικό και το αγγλικό μαζί, είναι πανικός. Έρχεται λοιπόν και αν θες προσκλήσεις, γιατί μεγάλη στιγμή πλησιάζει, η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική εμπειρία. Τι κάνεις, ενεργοποιείς το e-bill και μπαίνεις στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις. Είπαμε λοιπόν, EuroLeague Final Four Athens 2026, e-bill, ΕΙΔΑΠ και 4 διπλές προσκλήσεις είναι για σένα. Και τώρα Πέγκυζίνα αγαπημένη, άμυνα, δυναμώνεις την ένταση, όπου κι αν είσαι, μη το φοβάσαι, μη το σκιάζεσαι, ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι στα αυτάκια σου.

Και τη Γαρμπή αγαπημένη στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης για λίγο ακόμα στην παρέα σου και στα φτάκια σου, μέχρι να φύγω αναμένω στα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Ζέστη αδιανόητη και αφόρητη, αλλά εγώ σου έχω τις καλύτερες και πιο δροσερές προτάσεις. Γιατί αν θες την καλύτερη καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την καλύτερη πρόταση. 5η 4 Ιουνίου, OPA Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Powered by Day. Ένα φεστιβάλ, άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα, τα vibes. Να πας να γλεντικοποιήσεις, να περάσεις εξαιρετικά. Πάω κι εγώ σε ένα διαλυματάκι και σε λίγο ραντεβού εδώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Jumbo.

ακούσω και αμέσως θα το πράξω. Μάλιστα, ο κανοκέλασα να έπεσα από σένα όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις χορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί, ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
8: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης 35% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική προσωπική παρέμβαση. Η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Γεια σου και χαρά σου και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5 και μετά να πάτε εγώ σπιτάκι μου. Επίσης, επειδή έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ αυτές τις ημέρες. Αγαπημένοι μου φίλοι οδηγοί ταξί, σε 5 λεπτά από τώρα θα δεχτείτε μια κλήση από Μαρούση. Θα είμαι εγώ ταλαιπωρός που ψάχνω να πάω σπίτι μου να βάλω μια μπουκιά φαΐ στο στόμα μου. Δεχτείτε αυτή την κλήση σας παρακαλώ, γιατί θα τρελαθώ, έχω φτάσει στα μη περαιτέρω. Και αφού έκανα την καταγγελία μου πάρα πολύ ήρεμα και πολιτισμένα, περνάω σε Αντώνη, Ρέμο και Δευτέρα. Δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή.

0: απόνσε, αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ολάκυρες ώρες για να με χορτάσεις. Και τώρα φεύγω, έχω βρει και ταξί και σε παραδίδω στα αλάνια μας. Αλέξης Μαρκάζος και ένα Ζερδέλη. Ένα Ζερδέλη και Αλέξης Μαρκάζος. Μέχρι και τις 8 να περάσεις εξαιρετικά με τα παιδιά μας. Και η Άννα θα σε γλυκοφιλήσει για το πιο γλυκό αντίο. Μουα!
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα.
7: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9.39.

κι αν με έτοιμα γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω, για λίγο συγκρατήθηκα.

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμβουλή.

0: χρειάζομαι.
1: Σε χρειάζομαι. Μισή 9:39.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά σου περνάει.

0: πολύ ωραίες εικόνες έχει αυτό το τραγούδι. Ναι. Μ' αρέσει όλο αυτό με τη θάλασσα, με το γυμνό, με το αεράκι.
1: Νίκη
0: το...
1: Παπαθεοχάρη.
0: Νίκη
1: όχι,
0: Παπαθεοχάρη.
1: Όχι, Νίκη Παπαθεοχάρη είναι το Αχ, κινδυνεύω, συγγνώμη. Αυτό είναι Κυριάκος Δούμος.
0: Α, πρέπει να το ρωτήσουμε τι έχει στο μυαλό του. Πάντως, σίγουρα. Όχι, δεν θα το ρωτήσουμε τι έχει στο μυαλό του.
1: Τον Κυριάκο, μάλλον, τον αγαπώ πάρα πολύ.
0: Ό,τι και αν έχει στο μυαλό του, μάλλον με έναν τρόπο το έχουμε καταλάβει και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ και χαίρομαι που ταιριάξει και στο ζευγάρι που γνωριστήκαν.
1: Και εγώ για πάρα πολύ χαίρομαι για τα παιδιά. Μπράβο,
0: λοιπόν,
1: παιδιά.
0: Μπράβο, παιδιά, και να περάσετε έτσι ένα όμορφο καλοκαίρι.
1: Με το γούρι σας.
0: Νομίζω ότι πώς είσαι, για να έχουν πάρει και να έχουν ζητήσει τέτοιου είδους τραγούδι. Mm. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, μιλώντας για τραγούδια όμως, κάτσε, γιατί η Σοφία εδώ έχει να σε ρωτήσει κάτι.
2: Γεια σας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τη Μελίνα ποιο είναι το αγαπημένο της τραγούδι, είτε δικό της είτε κάποιο άλλο καλλιτέχνη.
1: Κοίτα, τα αγαπημένα μου τραγούδια, Σοφία. Είναι πολλά, πάρα πολλά. Αν πάμε όμως στο σήμερα. Γιατί άμα πάμε στο παρελθόν, έχω να σου πω 1.000.000 τραγούδια που είναι λατρεμένα μου, έχω έρωτα μαζί τους και τα λοιπά μεγάλο και δεν τα ξεπερνάω και τα ξαναερωτεύομαι και τα... Αν πάμε όμως στο σήμερα, θα σου πω ένα που έχω λατρέψει κυριολεκτικά και είναι το «Είπες» που έχει πει ο Θοδωρής ο Φέρης και το έχει γράψει ο αγαπημένος μου ο Λευτέρης Κιντάτος.
0: Ωραίο τραγούδι. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι
1: καταπληκτικό και... τραγούδι.
0: Σκίζει,
1: όμως.
0: Σκίζει.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ουσιαστικά που λέγαμε πριν. Έτσι. Έτσι. Και το σαρέλο πιο κάτω. Οπότε νομίζω ότι ένας Φέρης αφιερωμένος από τη Μέλλη Νασιλανίδη σε όλους εσάς θα μας πει.
1: Ένας Φέρης.
0: Θα φέρει την άνοιξη.

0: Τι ωραία που είναι αυτά τα βιολιά. Τρελαίνομαι αυτά.
1: Είναι φανταστικά αυτά τα βιολιά.
0: Όπως το πεις, λίγο November Rain μου θυμίζει.
1: Ναι,
0: δίκιο.
1: Μπράβο.
0: Φέρνει λίγο από εκεί. Φέρνει λίγο
1: μα
0: από εκεί.
1: Όταν τα άκουσα, όταν το πρωτάκουσα, μου ήρθε αυτή η εικόνα και λέω, wow, το είδα και με κόκκινα χαλιά και με το είδα όλο το έργο.
0: Το είδες όλο το έργο, έτσι.
1: Αχ, τι ωραία εποχή αυτή.
0: Είναι ένα τραγούδι που θα ήθελες να έχεις πει, ας πούμε.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ. Το έχω πει και στον Ελευθέρη, δηλαδή. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, πραγματικά. Το θεωρώ έξυπνη σύλληψη, πολύ. Και τα λόγια. Όλο.
0: Δεν είναι νομίζω τυχαίο που είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή.
1: Καλωστημένο, ναι.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Έχει ζηλέψει με την καλή έννοια, ρε παιδί μου, άλλα τραγούδια καλλιτεχνών. Ας πούμε κάτι πρόσφατα, πέρα από αυτό. Ένα τραγούδι, είτε πιο παλιό, είτε πιο τρόπο. Σκέφτεσαι και λες, αχ, τι ωραία να το είχα πει εγώ αυτό. Όχι ότι είναι κακό που το έχει πει άλλος.
1: Κοίτα να σου πω, πολλές φορές, ρε παιδί μου, δεν σε πιάνει αυτό που. Όχι, αλλά όχι με τρέλα, μην φανταστείς. Δεν έχω ποτέ στο μυαλό μου το γιατί δεν το είπα εγώ.
0: Δεν είσαι αποθυμένο.
1: Όχι.
0: Αυτό ρε γαμό το θα ήθελα να το έχω πει εγώ.
1: Ναι, υπάρχουν τέτοια τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Πολλά τραγούδια.
0: Θες να πεις δύο.
1: Θα σου πω.
0: Ένα.
1: Ναι, θα σου πω. Θα σου πω ένα.
0: Ένα, ναι.
1: Και θα σου πω και το λόγο που το αισθάνθηκα.
0: Ακόμα καλύτερα, γιατί εδώ
1: γιατί
0: για ιστορίες.
1: Το αισθάνθηκα πιο μετά. Όταν βγήκε το κόκκινο ποτάμι, το πρώτο κόκκινο ποτάμι και άκουσα το πρώτο τραγούδι. Που το είπε βέβαια εξαιρετικά η Ελεονόρα Ζουγανέλη, λόγω της ρίζας μου αισθάνθηκα ότι η ψυχή μου ήθελε να μεταφέρει αυτό των γενεών μέσα μου, κατάλαβες.
0: Ναι, κατάλαβα, άγγιξε και άλλη χορδή όλο αυτό.
1: Κατάλαβες, οπότε άγγιξε αυτή την πολυλεπτή χορδή και εκεί αισθάνθηκα, λέω, πω, τι ωραία θα ήταν να το έλεγα και εγώ ή να το πω και εγώ και το είπα βέβαια μετά, το
0: καλά,
1: είπα
0: ναι.
1: Και αισθάνθηκα αυτό το δέος του τραγουδιού και της βαθύτητα της του.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δυνατότητα που με live
1: του,
0: κάποια
1: ναι,
0: άλλα
1: ναι,
0: τραγούδια
1: ναι.
0: Και να τα
1: ευχαριστηθούμε ναι, γι' αυτό και δεν έχουμε αποθυμένα θεωρώ, δηλαδή αν πω ότι ένα τραγούδι, αυτό θα σου πω ας πούμε που το θυμάμαι και το σκέφτομαι συνειδητά. Αλλιώς δεν έχω δηλαδή κάτι,
0: κάτι
1: που
0: πολύ συγκεκριμένο. Απλά το
1: αλλά
0: πολύ
1: είναι αυτό που λες.
0: Είδες
1: ότι όταν σ' αρέσει κάτι πάρα πολύ, το λες κι εσύ.
0: Ναι.
1: Το λες το live σου και
0: παλιό,
1: φεύγει.
0: Το κάνεις και μια διασκευή, άστο να πάει, άστο και τελειώνει η υπόθεση.
1: Ναι,
0: καλά, παιδί, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα η Στεφανία. Εδώ έχει μια πολύ καυτή ερώτηση.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω τη Μελίνα αρχικά πώς της φάνηκε ο Ακύλας στη Eurovision και αν έχει σκεφτεί να πάει και εκείνη.
0: Α. Είδες, μας έπιασε ολόκληρο το θέμα. Μου το φάγε το θεματάκι.
1: Σου φάγε το θεματάκι, λοιπόν.
0: Λοιπόν, ξεκινά από τον Ακύλα.
1: Λοιπόν, θα κοίτα.
0: Είδες τον τελικό.
1: Ναι, το είδα. Ωραία. Βασικά μπήκα στο σπίτι ακριβώς την ώρα, την ώρα εκείνη που έκανε ο Ακύλας το.
0: Το act.
1: Το act.
0: Και πώς φάνηκε.
1: Μ' άρεσε πάρα μα πάρα πολύ και χαμογελούσα, δηλαδή όλα μου τα κύτταρα γελούσαν και χαιρόντουσαν για αυτό που έβλεπα, για όλη την ομάδα την ελληνική, για την Παρθένα, τη Χοροζήτου που συμμετείχε, για όλα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ήταν εξαιρετικός ο Ακύλας, ήταν υπέροχος.
0: Πολύ ωραία γραφικά.
1: Πολύ ωραία
0: έτσι,
1: γραφικά.
0: Δηλαδή, σοκαριστικά τα γραφικά.
1: Φανταστικά τα γραφικά. Γενικά όλο ήταν πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ, και νομίζω για άλλη μια φορά ο Φωκάς Ευαγγελινός έκανε μαγικά.
1: Ο Φωκάς, ο υπέροχος αυτός Φωκάς έκανε ακόμα μια φορά τα μαγικά του. Γιατί νομίζω ότι ο Φωκάς το αγαπά τόσο πολύ αυτό που κάνει, που δίνει όλο του το είναι κάθε
0: νομίζω
1: φορά.
0: Ό,τι κάνει, αλλά αυτό κάπως το έχει πάρει πολύ προσωπικά. Και εμπειρία πια που κακά τα ψέματα.
1: Κάνει, κάνει, αλλά και πόσο μάλλον επειδή η Eurovision είναι πολλά χρόνια με το,
0: είναι,
1: το
0: είναι.
1: Έχει αναλάβει, οπότε καταλαβαίνεις ότι.
0: Και αν και ο καλλιτέχνης του δώσει λίγο την εμπιστοσύνη και τον χώρο, νομίζω ότι μπορεί να κάνουν θαύματα. Και αυτό εγώ ένιωσα ότι έγινε χθες. Ότι
1: ναι.
0: Έγινε αυτό το πράγμα. Ότι υπήρχε εμπιστοσύνη και έγινε
1: πάντως
0: αυτό το πράγμα.
1: Πάντως να σου πω, εγώ θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλά ο Ακύλας. Και όπως και να πάει, αυτό το παιδί, είναι πολύ συμβολικό όλο αυτό που συμβαίνει μαζί με αυτό το παιδί. Δηλαδή.
0: Το βλέπεις μέσα στη τριάδα, δηλαδή το κομμάτι, πιστεύεις.
1: Εγώ το βλέπω ρε εσύ Θοδωρή, το βλέπω. Θεωρώ ότι είναι κατάλληλο τραγούδι για μια Eurovision, σημερινή, κατάλαβες.
0: Και το έχει υποστηρίξει πολύ ωραία και ο ίδιος.
1: Εξαιρετικά το έχει στηρίξει.
0: Και παντού.
1: Πολύ καλός, πολύ υπέροχος.
0: Εσύ τώρα για πες μας, θα πήγαινες Eurovision.
1: Εμένα τώρα πώς θα με έβλεπες εμένα στη Eurovision, ξέρω.
0: Εγώ θα σε έβλεπα με τρέλα στη Eurovision.
1: Θα με έβλεπες.
0: Θα σε έβλεπα, φυσικά.
1: Εσύ θα με έβλεπες. Να, κοίτα εδώ.
0: Φυσικά.
1: Αλήθεια.
0: Με τέτοια φωνή εννοείται. Τώρα ειδικά που γίνεται και το πιο.
1: Δεν βλέπει ο κόσμος τις ματιές μου.
0: Εγώ θεωρώ ότι τώρα που και το πιο παραδοσιακό ή λαϊκό κομμάτι έχει μπει στην Eurovision.
1: Καλά, σε παραδοσιακό, ξέρεις, γιατί εκεί χτυπάς φλέβα εσύ τώρα.
0: Επειδή έχεις αυτή τη χρειά τη μοναδική και όλα αυτά τα ωραία χρώματα και τα γυρίσματα μπορεί να κάνεις, θεωρώ ότι ένα ωραίο πάντρεμα Δύσης και Ανατολής θα μπορούσε να το υπηρετήσει υπέροχα. Η γνώμη μου.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν θα νομίζω ότι. ίσως παλιότερα, που ήταν εξής κάπως αλλιώς και η Eurovision την είχαμε έτσι, γιατί σαν παιδί θυμάμαι ότι είχα στείλει ένα γράμμα που έλεγα στην ΕΡΤ πριν κάτι χρόνια. Ότι θα ήθελα πάρα πολύ, σας παρακαλώ, μωρό ήμουνα βέβαια, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στην Eurovision.
0: Δεν σου είχε γίνει ποτέ πρόταση?
1: Όχι. Όχι, αλλά σε παρελθόντα χρόνο μπορεί να το έκανα, τώρα δεν νομίζω να πηγαίνω, όχι.
0: Ωραία. Οκ. Okay, σημαντικό αυτό. Μια αυτογνωσία. Νομίζω ότι ένας Ακύλας μας αξίζει αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως, Ακύλας.
0: Και πάμε με το 1, με το 2, με το 3. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου, Ακύλα, φέρτο μας.

0: όλα. Τα έχει όλα αυτό το τραγούδι, τα έχει όλα.
1: Τα έχει όλα, ναι. Και νομίζω κάνουμε, ότι θα το κάνουμε υπερανάλυση.
0: Θα το φέρουμε. αφού το χορέψαμε, θα το δείτε σε λίγο πώς το χορέψαμε. Μπα και πάρει καμία καλύτερη ιδέα ο Φωκάς και ο Ακύλας για το πώς πρέπει να το κάνουν, να δουν πώς γίνεται τα γατάκια. Τέλος πάντων, το υπεραναλύσαμε και δεν βρήκαμε ούτε μισό ελάττωμα εμείς οι ειδικοί εδώ πέρα. Είπαμε ότι είναι πραγματικά τέλειο και ελπίζουμε πραγματικά να πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εγώ σας θυμίζω πως μπορείτε στο 6937-949-949 να στέλνετε ηχητικά ή γραπτά μηνύματα. Είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαστε εδώ με τη Μελίνα Σλανίδου. Μπορείτε να στείλετε το αγαπημένο σας τραγούδι της Μελίνας, να το παίξουμε εδώ, να μας πείτε μια ιστορία πίσω από αυτό, όπως μας είπε το πολύ ωραίο ζευγάρι πριν. Μπορείτε να κάνετε μια ερώτηση στη Μελίνα Σλανίδου. Μπορείτε να ζητήσετε να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι live, γιατί θα το κάνουμε τελικά. Την έπεισα, της έκανα ματάκια και θα πούμε ένα τραγούδι. Θέλεις?
1: Ναι, θέλω.
0: Θέλεις, ωραία.
1: Θέλω.
0: Ακούς κιθάρα, εντάξει.
1: Ακούω.
0: Ωραία.

0: Έτσι, μπράβο, χαμός, χαμός. Έτσι, ωραία. Αφιερωμένο για σας. Αν έχετε και άλλες ιδέες, τις περιμένουμε στο 6937-949-949. Είμαι Ελίνας Λανίδου, θα είναι εδώ μέχρι το τέλος. Πάμε να ακούσουμε ένα Γιάννη Πλούταρχο και επανερχόμεθα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε παιχνίδι. Ελπίζω να είστε κι εσείς. Μελίνα μου, είσαι έτοιμη?
1: Εγώ ναι, τώρα συγκεντρώνομαι.
0: Είσαι έτοιμη. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ απλό.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα, τα απλά.
0: Δεν έχω άποψη σε αυτό. Λοιπόν, πρέπει, θα σε ρωτήσω κάτι, σε ρωτώ, και δεν, έτσι, δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι ή με όχι.
1: Okay.
0: Οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, απάντηση είναι δεκτή.
1: Okay.
0: Εντάξει, είσαι έτοιμη. Είσαι και live TikTok. Πού είσαι, Instagram,
1: είμαι
0: πού είσαι.
1: Live TikTok,
0: είσαι live
1: παντού. Instagram
0: παντού. Άρα συντονιστείτε με οποιοδήποτε τρόπο θέλετε. Λοιπόν, είσαι έτοιμη.
1: Ναι.
0: Μόλις έχασα τη σημερινή. Ναι, έλα, τι είπαμε. Ήταν ερώτηση παγίδα αυτή. Εντάξει, να σου πω κάτι. Από τους 10 παίκτες, οι 11 το κάνουν λάθος αυτό. Ωραία. Λοιπόν.
1: Και λέω τόση ώρα δεν πρέπει να χάσω. Και με το που γίνεται αυτό, λέω. Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν,
1: είμαι έτοιμη.
0: Ξεκινάω.
1: Ναι.
2: Όχι!
0: Λοιπόν. Γεννήθηκε στη Γερμανία.
1: Γεννήθηκα στη Στουτκάρδη της Γερμανίας, πιάστηκα στο Πλίνιγκεν.
0: Πιάστηκε στο Πλίνιγκεν. Πώς το ξέρεις αυτό?
1: Η μαμά μου το είπε.
0: Ελπίζω μέχρι εκεί να σου είπε.
1: Μέχρι εκεί δεν μου είπε λεπτομέρειες.
0: Ωραία. Μεγάλωσα Γεννητσά.
1: Μεγάλωσα στην παραλίμνη Γεννητσών.
0: Συνεχίζω.
1: Συνεχίζεις.
0: Είσαι Παρθένος. Στο ζώδιο.
1: Είμαι Παρθένος.
0: Είσαι Παρθένος. Το θεωρείς κριτήριο για μια γνωριμία?
1: Το ζώδιο.
0: Όχι, το να είσαι Παρθένος, το ζώδιο, ναι.
1: Αν είναι κριτήριο για μια γνωριμία.
0: Ναι, το τι ζώδιο είναι άλλο.
1: Πιστεύω το ζώδιο δεν παίζει κανένα ρόλο.
0: Είσαι σίγουρη τώρα?
1: Είμαι απόλυτα σίγουρη.
0: Σίγουρα.
1: Μου ήρθε η ρόπα τώρα στο κεφάλι.
0: Πιστεύεις στον έρωτα με την πρώτη ματιά?
1: Πιστεύω στον έρωτα με την πρώτη ματιά. Πιστεύω, αλήθεια.
0: Σίγουρα.
1: Πιστεύω.
0: Okay. Δεν πιστεύω να έχει πει ψέματα μέχρι στιγμής.
1: Πιστεύω πως είμαι 100% αληθινή.
0: Πόσο ύψος έχεις?
1: Έχω ύψος 1,67, αλλά η ταυτότητα δεν έχω μετρηθεί από τότε.
0: Είναι αλήθεια?
1: Έτσι πιστεύω.
0: Πότε μετρήθηκες τελευταία φορά?
1: Μετρήθηκα όταν δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Και είσαι σίγουρη γι' αυτό?
1: Είμαι απόλυτα σίγουρη, Θοδωρή. Μην με πας να πω αυτό που δεν πρέπει να πω.
0: Δεν πρόκειται να κάνω τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Συνεχίζω.
0: Ξεκινάς περιοδία 23 Μαΐου.
1: Ξεκινάω περιοδία 23 Μαΐου από το υπέροχο Χάραμα.
0: Το σφιτάκι της Μελίνας.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή σε 2 εβδομάδες.
1: Σε 2 εβδομάδες.
0: Οριακά το γλιτώσαμε αυτό. Οριακά. Άρα δηλαδή ξεκινάς από την Πάτρα.
1: Ξεκινάω από την Πάτρα.
0: Έχεις ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι?
1: Έχω ξαναπαίξει. Δεν έχω ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι.
0: Θα το ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι.
1: Θα το ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι.
0: Μελίνα Σαλανίδου, κύριε Σεκή, τα πήγε υπέροχα. Ένα χειροκρότημα για τη Μελίνα Σαλανίδου θέλω. Μπράβο.
1: Όχι, με άγχωσες όμως. Δεν χάνω στα παιχνίδια, ξέρεις.
0: Έχει τελειώσει, οπότε να ξέρεις ότι μπορεί να απαντήσεις με ναι και όχι από εδώ και πέρα. Εντάξει, πάρε μια ανάσα.
1: Αλήθεια, μπορώ να πω ναι, όχι τώρα.
0: Φυσικά και μπορεί να πεις τα πάντα βασικά.
1: Θοδωρή, με ζόρισες.
0: Ναι.
1: Δεν το περίμενα. Πως ένα είμαστε φίλοι τόσα χρόνια.
0: Εντάξει, λίγο σε ζόρισα. Τόσο ώστε να έτσι υπάρχει. Αλλά το πίπερο σε αυτή τη σχέση με Ελίνα μου τόσα χρόνια.
1: Έτσι, αγαπητοί.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι εντάξει, το έχουμε πει και πιο παλιά, αλλά έχετε ακούσει πως λένε πως τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Λοιπόν, ακούστε αυτό. Στο φετινό Rizzes Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα λοιπόν θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει μια παγωμένη μπυρίτσα. Αχ, τι ωραία. Να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη μουσική γιορτή. Θα φροντίσει μάλιστα για όσους θέλουν να μπουν στο μεγάλο πανηγύρι δωρεάν να μοιράσει διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να τις διεκδικήσετε στα social media της Αλφα έως τις 19 Πέμπτου. Είδες?
1: Ωραίο.
0: Από όλα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά. Και πολύ ωραίο φεστιβάλ αυτό λοιπόν, παιδιά. Εγώ επίσης κάπου εδώ πρέπει να σας πω ότι...
3: Επιστρέφω σε λίγο.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει
5: νέα εβδομάδα.
3: Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
9: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
8: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
10: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: Γεωργείο Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς το πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
6: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε εδώ στο ρυθμό, είμαστε εκτός ρυθμού, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε Τετάρτη 8 με 10 τα λέμε εδώ και βγαίνουμε εκτός ρυθμού. Τι σημαίνει εκτός ρυθμού? Δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε σκαλέτα, δεν έχουμε ακριβώς προγραμματισμό του τι θα συμβεί, τι θα κάνουμε, πώς θα πάει. Το αφήνουμε λίγο στη ροή του, Μελίνα μου που λες. Αυτή τη βδομάδα και αυτή την Τετάρτη είναι εδώ η Μελίνα Σλανίνου και σε ευχαριστούμε πάρα που ήρθες. Ακούσαμε καινούριο τραγούδι, μάθαμε για τα live της. Μάθαμε ότι με τον Ναι και το Όχι έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση. Και θέλουμε να παίξουμε και ένα ακόμα παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, εσείς ενδιάμεσα μπορείτε στο 6937-949-949 να στέλνετε ηχητικά ή γραπτά μηνύματα, να ζητήσετε τραγούδια, να ρωτήσετε τη Μελίνα κάτι. Ό,τι τέλος πάντων σας βασανίζει αυτή τη στιγμή, είμαστε εδώ για εσάς. Ακόμα και αστρολογικά, από ό,τι κατάλαβα, μπορούμε ελάχιστα να σας βοηθήσουμε. Έτσι, να κατητήσουμε τις πανσελίνες κτλ.
7: Μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε. Να γελάσουμε κάτι, να πούμε κανένα καμιά ωραία.
6: Εδώ, γι' αυτό λέγεται και εκτός ρυθμού.
7: Μ' αρέσει αυτό. Να κάνουμε λίγο μια επικοινωνία.
6: Λίγο τζερτζελέ, ρε παιδί μου, που λέγανε παλιά. Και επίσης, να ξέρεις, Μελίνα μου, ότι τη δεύτερη ώρα ζητάμε να κάνουμε και αφιερώσεις. Δηλαδή, οποιοδήποτε τραγούδι γουστάρουν, να το αφιερώσουν κάπου έτσι, όπως κάνουν παλιά στο ραδιόφωνο.
7: Ναι, ναι, ένα κάρο καρδούλι στο.
6: Ναι, από ό,τι ξέρω από διηγήσεις. Δηλαδή, παλιά στο ραδιόφωνο κάπως έτσι κάνανε.
7: Καλέ, κάτι θυμάμαι κι εγώ. Κάτι έχω ακούσει κι εγώ, μάλλον.
6: Οπότε μπορούν να προετοιμάζονται και γι' αυτό.
7: Είχα ραδιόφωνο. Την ταράτσα του ξάδερφου μου του Ηρακλή.
6: Α, τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, και επειδή μας βγήκε πολύ παιχνιδιά, ρε Μελίνα, λέμε να παίξουμε άλλο ένα τραγούδι. Να παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι με τραγούδι.
7: Πολύ ωραία,
6: λοιπόν,
7: μέσα.
6: Άκου τώρα τι είναι εδώ, οι κανόνες είναι ακόμα πιο απλοί.
7: Για πες.
6: Θα ακούσεις περίπου 10 δευτερόλεπτα.
7: Αυτά με τρομάζουν. Τα απλά.
6: Λοιπόν, θα ακούσεις λοιπόν 10 τραγούδια, 10 δευτερόλεπτα από 10 τίτλους τραγουδιού αγαπημένων σου καλλιτεχνών.
7: Οκ. Αγαπημένων μου, δεν είναι κάποιο. Ναι, οκ. Ναι.
6: Έτσι, οπότε από τα 10.
7: Νο, λέει εδώ το κορίτσι.
6: Τι. Το αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Αυτό δεν είπα.
7: Οκ.
6: Τι έκανα λάθος.
7: Ωραία, ναι. Λοιπόν, παρακάτω.
6: Και θα πρέπει στα 10 δευτερόλεπτα να καταλάβεις, ας πούμε, και να μας πεις ποιο τραγούδι είναι.
7: Ωραία. Εντάξει,
6: εύκολο είναι.
7: Εντάξει.
6: Σαν να μπαίνει το τραγούδι στο live και να παίρνει να το πεις.
7: Ωραία, για πάμε.
6: Οκ. Okay. Λοιπόν, είσαι έτοιμη σίγουρα.
7: Ναι.
6: Ωραία, λοιπόν. Πάμε, ξεκινάμε το πρώτο.
7: Μόνη στη ζωή στην άκρη, άλλη μια φορά το λάθος, Αντώνης Βαρδής, Βίκη Γεροθόδωρου.
6: Α, ωραία. Είναι δικά σου τα τραγούδια, αυτό εννοείς?
7: Yes.
6: Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία.
7: Ευκολάκι.
6: Ευκολάκι, το βρήκε εύκολα. Λοιπόν, είμαστε ακόμα live στο TikTok.
7: Όχι, να το βάλω. Ξαναβάλε,
6: ξαναβάλε. Τα
7: παιχνίδια θα θέλει ο κόσμος να περάσουμε ωραία.
6: Ναι, ναι, εννοείται. Λοιπόν, ξεκινάω, συνεχίζω με το δεύτερο.
7: Ναι. Νερό και χώμα. Μιχάλης Σταβέντος. Μιχάλης Κουινέλη. Ο Κουινέλης, ο Μεθύστακας. Πώς το λένε, ξέρω εγώ πώς το λένε αλλιώς το Μιχάλη.
6: Νομίζω Μιχάλης Σταβέντος είναι το πιο δόκιμο αυτή τη στιγμή. Αυτό που όντως πολύ γρήγορα το παίξει. Και εμένα είναι και από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.
7: Λοιπόν, είναι ο τραγουδάρα, είναι φανταστικό, είναι έξυπνο πολύ, πολύ ωραίο.
6: Και σου ταιριάζει και πάρα
7: πολύ. Και μου ταιριάζει πάρα πολύ και ευχαριστώ τον Μιχάλη που σκέφτηκε εμένα σε ένα δικό του τραγούδι.
6: Λοιπόν, συνεχίζω. Για να δούμε. Μέχρι στιγμής είσαι 100% επιτυχία.
7: Άμα δεν ξέρω. Αχ, κινδυνεύω, αχ, κινδυνεύω. Γιώργος Παπαδόπουλος, Νίκη Παπαθεοχάρου.
6: Το έχεις πάει και σε ένα επίπεδο ακόμα, γιατί μας λες και τους συντελεστές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Μ' αρέσει γιατί ανεβάζει τον πύχη μόνη σου. Λοιπόν, συνεχίζω.
7: Βεβαίως.
6: Έχει μάθει το, δεν λένε οι όχι.
7: Έλα, αυτό είναι εύκολο. Τι να με θέλει, δεν έχω διευθύνση, δεν έχω κινητό. Κυριάκος Δούμος, Γιώργος Παπαδόπουλος.
6: Α, πολύ καλά τα πας, πολύ καλά τα πας. Λοιπόν, συνεχίζω γιατί έχεις You're on fire.
7: Μέρες περίμενα ένα τηλέφωνο να με δικαιολογήσεις. Κυριάκος Δούμος, Γιώργος Παπαδόπουλος.
6: Α, πολύ καλά τα πάει, παιδιά. Τι θα γίνει τώρα.
7: Λάθος. Αντώνης Βαρδής, Βίκη Γεροθόπορο. Τραγουδάρα, ναι. Oh, και επίσης να σου πω κάτι, άμα δεν ξέρω τα τραγούδια μου, θα είναι μεγάλη τροπή. Δηλαδή τα άλλα δεν ξέρω.
6: Γι' αυτό είμαστε διαφωνείς.
7: Δηλαδή τα παιδιά μου δεν ξέρω. Ποια μάνα δεν γνωρίζει τα παιδιά.
6: Δεν ξέρει σήμερα καμιά φορά. Λοιπόν.
7: Δεν ξέχασε τα τραγούδια μου. Αλτσχάιμερ, τι, όχι παιδιά, καλά είμαι. Μια χαρά είμαι. Νερό και χώμα. Δεν σα πω κάτι άλλο. Αχ, κινδυνεύω.
6: Έλα, εντάξει.
7: Έλα, πες κι άλλα.
6: Όχι, μου αρέσει, θέλω να κόττω ρεφρέν, περίμενε, περίμενε.

0: Να σου πω, με ποιο τραγούδι σου πιστεύεις ότι γίνεται περισσότερο χαμό στα live? Αν έπρεπε να πεις ότι με αυτό πάντα, ρε παιδί μου, που, και, ό,τι και να συμβεί, ποια φάση και να είσαι και εσύ, το κοινό, οι συνθήκες, πάντα θα γίνει λίγο χαμούλης.
1: Κοίτα, πάντα με το λάθος και πάντα με το ότι σου έκανε και πίνεις και με το νερό και χώμα και με το δεν βάζεις μυαλό. Και με το δεν έχω διεύθυνση, ανάλογα την
0: κατάσταση.
1: Ανάλογα, ναι, κάποιες άλλες φορές, ας πούμε, μπορεί να. Αυτά όμως είναι τα πάντα μου.
0: Και είναι κάποιο που εσύ κάπως γουστάρεις πιο πολύ να λες, έτσι, λίγο να ξεχωρίζεις ένα από τα παιδιά σου που είπες.
1: Τα γέννητα παιδιά μου.
0: Θα το πάμε και αυτό, το ζήτησα κιόλας.
1: Κοίτα, ρε εσύ Θοδωρή, ξέρεις ότι τα τραγούδια όλα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο, αλήθεια σου λέω, μου αρέσουν όλα τα τραγούδια μου, μου αρέσει και το προσωπική επιλογή που δεν το λέω και συχνά, μου αρέσει και το Τετάρτη βράδυ που επίσης δεν το λέω συχνά, δηλαδή
0: πολλές φορές πιο... είναι τραγούδια που δεν τα λέμε συχνά, κάπως μας λείπουν.
1: Ναι, ή ας πούμε μου αρέσει ένα που έχω πει με το Στέλιο, το Ρόκο. Πω, τρελαίνω με αυτό το τραγούδι. Το τηλέφωνο σήκωσε, λύτρωσε με κι απόψε. Η σιωπή με τρέλανε. Την κιθάρα μου έσπασα.
0: Τα τσιτάρα.
1: Ναι, το βλέπεις μπροστά σου, έτσι. Την κιθάρα μου έσπασα, τα τραγούδια μου κλαίγαν. Μόνο εσένα θέλανε. Μόνο εσένα. Μια βουτιά στο κενό.
0: Τέλεια.
1: Ας πούμε, αυτό είναι μια τραγουδάρα που του λατρεύω. Κάθε φορά που λέω ένα τραγούδι συγκεκριμένο δικό μου, το δεν έχω διεύθυνση, μετά μου έρχεται πάντα να βάλω αυτό το τραγούδι.
0: Ωραία, θα το ψάξουμε, θέλω να το ακούσουμε αυτό. Προς το παρόν θα πάμε στη Σερία Ελληνίδου. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε στο 6937-949-949 ή αν θέλετε να καλείτε στο 210-68-35-722 να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με την Μελίνα Σλανίδου, είτε για αφιέρωση, είτε για ερώτηση, είτε για οτιδήποτε σας βασανίζει.

0: Οπα.
1: Άρα για ποιοι είναι αυτοί που δεν εγκρίνουν?
0: Ποιος
1: είναι? Ένα καλό ερώτημα. Εξηγήστε μας, εσείς που δεν εγκρίνετε. Δηλαδή, άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο.
0: Ναι, καλέ. Τέλος και τι εγκρίνει και δεν εγκρίνει ο καθένας? Ο καθένας κάνει τη ζωή του και τι μας αφορά εμάς. Δεν κατάλαβα. Αρκεί να μην ενοχλούμε ο ένας τον άλλον. Αλλά παρακαλώ πολύ, ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει τη ζωή του.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Είναι η δικιά μας η ζωή και μας ανήκει, που λέει και ένα άλλο άσμα.
1: Α, θα το αφιερώσω μετά, γιατί όπως ξέρετε, σε λίγο μπαίνουμε στην ώρα των αφιερώσεων που είναι η αγαπημένη μου. Λοιπόν, 8-10 εδώ, εκτός ρυθμού κάθε Τετάρτη, Θοδωρής Μαραντίνης, Μελίνα Σλανίτου σήμερα εδώ. 6937-949-949 στο Viber, μπορεί να στείλεις σχετικό μήνυμα και να μοιραστείς μαζί μας, ή γραπτό, και να μοιραστείς μαζί μας κάποιο τραγούδι που θέλεις να αφιερώσεις, ή κάποιο τραγούδι της Μελίνας που θες να ζητήσεις, ή κάτι που θες να ρωτήσεις τη Μελίνα. Έχουν ήδη μαζευτεί κάποιες ερωτήσεις, θα τις ακούσουμε μετά. Και 2-10-68-35-7-22, αν θες να μιλήσουμε ζωντανά. Πάμε σε διαφημίσεις και γυρνάμε για τη δεύτερη ώρα εδώ, εκτός ρυθμού, με Μελίνα Σλανίδου.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει
3: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φοαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα. Και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου, που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Nova Float από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε, τι ε!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Procolor Eco λευκό 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Η ώρα στο νησί είναι 9.
9: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
10: Multitasking, πώς το πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
11: Ναι.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix.pavlabeer.gr.
12: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπου? Πώς. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Αν ισχύει, αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
15: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
15: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
15: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
15: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
15: Γκαζονιέρα έχω.
14: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
18: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Η Altus Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
20: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
22: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
21: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
23: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
24: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαυμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
25: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
26: Ρυθμός 949.
1: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ εκτός ρυθμού όπως είμαστε κάθε Τετάρτη εξαλλού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και σας βοηθάω να χάσετε τον εαυτό σας βρίσκοντας τον εαυτό σας παράλληλα όταν βγείτε εκτός ρυθμού. Αυτό είναι ακριβώς εδώ το concept, Μελίνα μου.
0: Ωραίο,
1: σας αρέσει. Σε αφήνω να το χρησιμοποιείς ελεύθερα, χωρίς δικαιώματα.
0: Σας βοηθάω να χάσετε τον εαυτό σας.
1: Ναι, πρέπει λίγο γιατί ξέρετε, έχουμε μπει σε μια τέτοια.
0: Ναι, είμαστε όλοι σε κάτι κουτάκι.
1: Ένα πρέπει ατελείωτο από πάνω μας που μας έχει βασανίσει πάρα πολύ. Κάπου λίγο φτάνει, άστο να πάει, άστο που λες. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι έχουμε κάποιες πολύ ωραίες ερωτήσεις από το κοινό και θα ήθελα να τις μοιράσω μαζί σου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, η Φλόρα από την Κύπρο ρωτάει αν σου γινόταν ξανά πρόταση να είσαι κριτής σε talent show, θα το έκανες?
0: Εξαρτάται το talent show και όλα. Δηλαδή, αν ήταν κάτι.
1: Του υπόλοιπου κριτέ, α πούμε, για τη στιγμή.
0: Το κόνσεπτ όλο πώς θα είναι. Δηλαδή, αν μου κάναν ξανά πρόταση, α πούμε, για κάτι παραπλήσω με το voice, το πρώτο voice, θα έλεγα ναι, τρέχοντας. Δηλαδή, πέρασα πάρα πολύ ωραία σε όλο αυτό. Ναι, δεν είμαι αρνητική.
1: Ναι, ήταν μια ωραία εμπειρία συνολικά.
0: Ναι, ήταν ωραία.
1: Και voice και X-Factor.
0: Και X-Factor.
1: Σε ποιο από τα δύο πέρασε το πιο ωραία, μπορείς να πεις?
0: Και στα δύο
1: ήταν ωραία.
0: Ναι, και στα δύο πέρασε ωραία.
1: Ωραία. Επίσης, μας ρωτάνε αν η φωνή σου είχε χρώμα, τι χρώμα θα ήτανε? Τι ναι. Πιστεύεις?
0: Αν η φωνή μου ήταν χρώμα, θα ήτανε το ουράνιο τόξο.
1: Το ουράνιο τόξο. Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Rainbow.
1: Γιατί έχει απ' όλα, γι' αυτό είναι και τόσο ωραία και τόσο μας συγκινεί.
0: Γι' αυτό και η ανιψιά μου με φωνάζει Rainbow. Μόλις το συνειδητοποίησα.
1: Είδες, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι.
1: Η Δήμητρα ρωτάει αν είχες κάποια στιγμή με φαν που σου έχει μείνει αξέχαστη. Κάτι ρε παιδί μου που κάπως είτε κομικό, είτε γλυκό, είτε ακραίο, όπως θες τώρα, ό,τι θες να μοιραστείς μαζί μας.
0: Θα σου πω τώρα τη Γεωργία από την Κύπρο και δεν ξέρω τώρα ποιο κορίτσι ρωτάει. Αλλά είναι μια στιγμή που εγώ δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου και κάθε φορά που τη βλέπω της το λέω, γιατί έχει μεγαλώσει τώρα και έχει γίνει μια ολόκληρη γυναικάρα. Όπου είχα τελειώσει μια συναυλία στην Κύπρο και είχα πει εκείνη την ημέρα ότι δεν θα μπορούσα να δω κόσμο γιατί ήταν απανωτές συναυλίες, ήταν πολύ κούραση, την επόμενη μέρα έπαιζα κάπου αλλού, οπότε έπρεπε να φύγω τρέχοντας Κατάλαβες, δεν, ναι. Πάντα δεν μπορούμε να δούμε τον κόσμο.
1: Σίγουρα.
0: Ήταν από αυτές τις συναυλίες που δεν μπορούσε να δω τον κόσμο. Έλα που η Γεωργία λοιπόν ήθελε να με δει με τρέλα και έριξε ένα κλάμα, κλάμα. Μιλάμε με, τι να σου πω, με λιγμούς, να κλαίει, να κλαίει. Και έρχεται λοιπόν ένας σεκιουριτάς και μου λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ σας πολλά. Είναι ένα κορίτσι έξω, πόνεσε η ψυχή μου. Λέω, φέρ το κορίτσι, λέω, γρήγορα.
1: Φέρ το,
0: λέω, το κορίτσι γρήγορα και θα φύγουμε. Λέω, εντάξει, να το δω. Και έρχεται το κορίτσι μου και κλαίει με λιγμούς. Της λέω, αγάπη μου, όλα καλά. Εδώ είμαι, ζω. Την αγκάλιασα, τη φίλησα, τέλος πάντων. Από τότε λοιπόν αυτό το παιδί είναι μέσα στην καρδιά μου, έρχεται παντού.
1: Με τι ωραία, τι
0: όλα τα. Είναι μια τριπλέτα κοριτσιών. Είναι η Ειρήνη, η Μίτα, η Βιολέτα και η Γεωργία. Που πάντα αυτά τα κορίτσια, τα τρία, τα έχω στην καρδιά μου, γιατί πραγματικά έχουν τόσο μεγάλη αγάπη, ρε παιδί μου. Μου δίνουν τόσο πολύ μεγάλη αγάπη και τους το δίνω κι εγώ πίσω άφιλ, χωρίς φίλτρο.
1: Σκέψου και εσύ ποιο τραγούδι θα τους αφιερώσουμε, γιατί μπαίνουμε στην ώρα των αφιερώσεων.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, μήπως κάνουμε σε αυτές μια αφιέρωση. Σκέψου το εσύ, έχεις χρόνο. Γιατί εγώ προς το παρόν πρέπει να ζητήσω τον λογαριασμό.

0: Πάνος Κιάβος λοιπόν, θα έχουμε ετοιμάσει και μια πολύ ωραία βραδιά νύχτα εκτός ρυθμού, η οποία θα παίξει πολύ πολύ σύντομα. Να είστε έτοιμοι, περάσαμε εκπληκτικά με τον Πάνο Κιάμο. Και έρχεται και η επόμενη νύχτα, σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί ποιος θα είναι. Οπότε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ρυθμό για προσκλήσεις, γιατί ετοιμάζουμε μια ακόμα μοναδική νύχτα. Λοιπόν, έχουμε και άλλα ηχητικά μηνύματα που σε ρωτάει ο κόσμος διάφορα πράγματα. Μελίνα μου, είσαι έτοιμη να ακούσεις κάτι?
1: Για πάμε.
0: Η συνονόματη Θεοδώρα λοιπόν θέλει.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω live αυτή τη στιγμή από τη Μελίνα το Νερό και Χώμα. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να, μόλις η Θεοδώρα, η Θεού δώρο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Γιατί είσαι δώρα του Θεού, εσύ.
0: Εγώ τα λέω, δεν με ακούνε.
1: Εσύ σε αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Να, αυτό θα πούμε, ρε Θεοδωρή.
0: Να πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλεις,
1: θες να κάνεις το σαβέντο, το έχεις.
0: Κάνω το σαβέντο.
1: Εγώ το έχω, μπορώ να τον κάνω, αλλά θες να το κάνεις.
0: Κάνεις να κάνω εγώ τη Μελίνα, αν το έχεις.
1: Εγώ το έχω πάντως, να ξέρεις.
0: Δεν το έχω το ραπ του Μιχάλη ακόμα όλο.
1: Σε ένα πάλι κολλημένο το μυαλό μου και δεν σώνω.
0: Γι' αυτό κάνω εσύ.
1: Γιατί πήρε το κοινό, ναι.
0: Δώσε ένα ραπάρισμα. Ένα κάτι που δεν περιμένουμε πολύ από τη Μελίνα Σλανίδου.
1: Έλα, όχι, γιατί άμα έρθει να με δει, θα το δει. Ωραία. Να κάνω το Μιχάλη το δικό μου.
0: Εγώ λέω να κάνει και τα δύο.
1: Ωραία. Πες μου που να βρω τώρα νερό και χώμα, να πλάσω αγάπη, να έχει άλλο χρώμα, αφού η καρδιά μου φορά ένα σώμα και τα φίλια μου έχουν ένα στόμα. Σε σένα πάλι κολλημένο το μυαλό μου και δεν σώνω με τα λόγια μου, μπερδεύοντας σε βλέπω και αγχώνομαι, η γη κατά από τα πόδια μου δονείται Παναγιά μου και πάλι αναρωτιέμαι αφού ένα σώμα έχει η καρδιά μου.
0: Έλα.
1: Και τα φιλιά μου μόνο ένα στόμα. Αποτελεί σχεδόν μυστήριο που αλλάζω όλο χρώμα και κάθομαι μονάχος μου και σκέφτομαι συνάμα αυτό που

0: όμως πως αν σ' αγγίξω άλλη πληγή καινούργια πως θα ανοίξω.
1: Έλα παιδιά, εύκολο.
2: Ναι, ήταν εύκολο.
1: Ναι.
2: Ήταν εύκολο. Πάμε
1: μάλιστα
2: λοιπόν.
1: Είναι δύσκολο, θέλω.
2: Θες πιο δύσκολο.
1: Ναι.
2: Ωραία, μετά θα ακούσουμε Stairway, θα πεις Stairway to Heaven. Πάμε να ακούσουμε τώρα όμως στα Venom με Μελίνα Σάνι.
1: Μ' αρέσει αυτό που λες.
2: Ναι, κάτσε να κάνω μια πρόβα. Βάζω κομμάτι να κάνω μια πρόβα.

0: ρωτήσω.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι. Εμείς εδώ προβάρουμε διάμεσα διάφορα πραγματάκια.
0: Να ρωτήσω τι τραγουδάρα είναι αυτή. Τι έρωτας.
1: Αυτό με το Σταβέντο, πώς έγινε η σύμπραξη, πες μου λίγο γι' αυτό.
0: Ήμασταν με τον Μιχάλη την περίοδο που κάναμε το Voice, νομίζω την πρώτη, δεύτερη χρονιά. Δεν θυμάμαι ακριβώς, ναι, πρώτη, okay, δεύτερη χρονιά. Τότε μέναμε με τον Μιχάλη πάνω κάτω.
1: Α, okay.
0: Και μου λέει θα σου γράψω ένα τραγούδι, να το πούμε παρέλο, πολύ ευχαρίστως, με μεγάλη μου χαρά. Μου είπε κατέβα κάτω να σου κάνω. Του λέω ακόμα δεν έχω ξυπνήσει. Έλα, θα σου φέρω καφέ εγώ. Κατέβα να το τραγουδήσει. Κατέβηκα στο στουντιάκι, το είπα και το έφτιαξε. Και έφτιαξε αυτό το υπέροχο τραγούδι.
1: Εκπληκτικό.
0: Ήταν ωραίο γιατί δεν το περίμενε κανείς εκείνη την περίοδο, δηλαδή να κάνουμε κάτι με τον Μιχάλη. Ήταν απρόσμενο και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, τον Μιχάλη, τον θαυμάζω πάρα πολύ σαν καλλιτέχνη, αλλά και σαν άτομο τον αγαπώ πολύ. Αλλά και σαν καλλιτέχνη θεωρώ ότι είναι πολύ μοναδικός ο Μιχάλης.
1: Ναι, ανοιχτό μυαλός και πολύ μοναδικός. Πολύ, πολύ, πολύ. Λοιπόν, ο Σταύρος τώρα λοιπόν έχει κάτι για σένα.
2: Γεια σας παιδιά, θέλω να ακούσω το λάθος από τη Μελίνα Ασλανίδου και το αφιερώνω στην πρώην μου.
0: Ωραίο.
1: To the point.
0: Μπράβο, ρε Σταύρο.
1: Συγκεκριμένος, σαφέστατος.
0: Γεια σου, ρε Σταύρο.
1: Δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε τίποτα παραπάνω.
0: Τίποτα, είναι τέλειος ο Σταύρος. Correct.
1: Λοιπόν, το λάθος για την πρώην του Σταύρου.
0: Λοιπόν, άντε. Να συγκινήσουμε. Από μένα πρέπει να τα ακούσει live.
1: Λίγο έτσι, δώσε μας λίγο live. Θα μας δώσει τώρα που μας έφτιαξες.
0: Να ξέρεις, όλη τη ζωή μου δίνω σώμα και ψυχή. Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δε με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου και αρχή. Γύρνα ρε κορίτσι μου, κοίτα τι σου αφιερώνει ο Σταύρος.
1: Βλέπεις, πάρε λίγο το μήνυμα ολόκληρο όμως.
0: Γύρνα, σε αγαπάει ο άνθρωπος,
1: πρώην Σταύρου, πάρε μήνυμα.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το λάθος για την πρώην του Σταύρου. Ελπίζω να πήρε το μήνυμα και να ήταν σαφές.
1: Πάτε.
0: Νομίζω πως ήταν. Έχεις πολλά φιλιά από Νέα Υόρκη, από τη Δέσποινα.
1: Φιλάκι στη Νιου Γιόρκ, τι ωραία.
0: Τι καιρό έχει, yes. Πες μας λίγο από τι καιρό έχει στη Νέα Υόρκη, στείλε μας ένα μήνυμα να ξέρουμε.
1: Ναι, και τι ώρα είναι τώρα εκεί άραγε.
0: Τι ώρα είναι εκεί, όντως, καλή ερώτηση, δεν θυμάμαι. Είναι 7 πίσω είναι.
1: Το έχω στις ώρες, ναι.
0: Έχεις παίξει.
1: Ναι.
0: Έχεις παίξει.
1: Πολλές φορές. Ωραία. Αγαπάω Νιου Γιόρκ.
0: Και μια που χρησιμοποιήσα το ρήμα παίξει, πάμε να κάνουμε ένα παιχνίδι. Τώρα που σε βρήκαμε έτσι.
1: Πάμε, γιατί να σου πω κάτι, τώρα με έχεις μάθει.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έχω μάθει πλέον να παίζω παιχνίδια μαζί σου. Ωραία, πάμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και δεν θα πρέπει να πεις ναι ή όχι.
1: Πάλι.
0: Δεν μου έχει πειράζει.
1: Πάμε ένα πρωτότυπο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, έχεις 10 δευτερόλεπτα για να ονομάσεις 10 τραγούδια ενός πολύ αγαπημένου καλλιτέχνη, του Γιάννη Πάριου. Εντάξει, θέλουμε σε 10 δευτερόλεπτα να πεις 10 τραγούδια του Γιάννη Πάριου.
1: Εγώ.
0: Τίτλους, ναι. Όχι να τραγουδήσεις, τους τίτλους μόνο. Εντάξει, θα κάνω εγώ το timer, να ξέρεις, θα είμαι με το μέρος σου. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ναι. Κάτσε να συντονιστώ λίγο.
0: Πάρε βαθιές αναπνοές. Εντάξει, 15 δευτερόλεπτα.
1: 15.
0: Για να έχεις και μια ανάσα διάμεσα.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν.
1: Βάλτε εκεί τίποτα να βλέπω.
0: Ο χρόνος σου μετράει από τώρα.
1: Το σημάδι του έρωτα, ποιος να συγκριθεί μαζί σου, τόσα γράμματα από την καρδιά, θλιβερό τοπίο, ανήμερα του έρωτα. Άστο να πάει άστο, την αγαπούσα, το παραδέχομαι. Φταίμε και οι δυο, σε χρειάζομαι. Να λοιπόν γιατί σε αγάπησα. Σε γυρεύω.
0: Ένα και κάτι. 1,2.
1: Ναι, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Να σου φύγω και θα φταίς για όλα εσύ. Άστο να πάει, άστο να πάει, άστο. Και το

0: πολύ καλά πήγε και αυτό το παιχνίδι. Είσαι παιχνιδιάρα τελικά, είσαι του παιχνιδιού. Είδες.
1: Είμαι Πάριος, είμαι καψούρα με τον Πάριο και τον λατρεύω. Είναι ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης, τον λατρεύω. Και δεν είπα το γράμμα, ντροπή.
0: Πω τραγουδάρα.
1: Και δεν είπα και πόσα άλλα που έχουν κάνει μαζί με τον Αντώνη Βαρδί. Και πόσα άλλα. Πολλά. Με τον Χάρη που έχουν κάνει κάτι τραγουδάρες. Ανήμερα του έρωτα.
0: Και
1: ο Καλή Μοναξιά. Πώς την έχουμε τραγουδήσει. Έχουμε δουλέψει μαζί στην Ιερά Οδό και μαζί με τον Μιχάλη Σταβέντο τότε.
0: Α, παντού ένα Σταβέντος υπάρχει.
1: Ναι.
0: Παρεμπιπτόντως για να ξέρεις, στην Νέα Υόρκη έχει συννεφιά. Οπότε μην πας.
1: Συννεφιά, ε.
0: Όχι, μην πας. Μην εδώ.
1: Όχι, αγαπάμε όμως, θέλουμε το φως μας. Το φως της Ελλάδας.
0: Έτσι, έτσι. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένη Πεγκυζίνα και ερχόμαστε πάλι. Έχω κι άλλο παιχνίδι.
1: Αγαπημένο μου κορίτσι.

0: τραγουδάρα λοιπόν με την Πεκιζίνα.
1: Πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ ωραίο.
0: Πριν πάμε στο μήνυμα που θα μας συνοδεύσει με τραγούδι, έχω. Περίμενε φρέσκο μήνυμα. Περίμενε.
1: Φρέσκο, λοιπόν, φέτο μου, φέτο.
0: Εδώ η Γεωργία από Κύπρο. Το κορίτσι που έκλαιγε πριν 10 χρόνια συναυλία σου. Τότε ήμουν 10 και τώρα είμαι 22. Μεγάλωσα λίγο λέει από τότε. Αλλά η αγάπη μας έμεινε η ίδια. Ίσως και ακόμα μεγαλύτερη.
1: Και απαράλλαχτη. Έχει λοιπόν, μεγαλώσει, αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Είναι, λέει, θα λυνάνε δίπλα σου, όπως ξέρεις. Η γνωστή τριπλέτα Γεωργία, Ειρήνη, Βιολέτα.
1: Τα κορίτσια μου, ναι. Αγάπη μου.
0: Πάρα πολύ τα κορίτσια που στείλανε. Αυτό το γλυκό μήνυμα και μας ακούνε. Λοιπόν, η Νίκη ζητάει ανήμερα του έρωτα.
1: Ανήμερα του έρωτα, τα πάντα σου φανέρωσα για μένα.
0: Το αφιερώνουμε κάπου ή το απλά στη Νίκη?
1: Το αφιερώνουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο, υπέροχη τραγουδάρα.

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Τι τραγουδάρα.
1: Τραγουδάρα.
0: Πω, ρε παιδί μου.
1: Κι άλλα τόσα εκεί πέρα.
0: Θα γράψουν κι άλλο, πιστεύεις. Θα γράψουν κανένα ακόμα, θα μας πούνε.
1: Εγώ νιώθω ότι γενικά είναι τέτοιες πηγές δημιουργίας. Και ο μεγάλος μας Γιάννης Πάριος,
0: και ο μεγάλος και ο μεσαίος.
1: Και ο Χάρης, και ο Χάρης. Και γενικά όλο το, όλη η ρίζα, δεν ξέρω, τόσο δυνατό DNA. Αλλά τι να σου πω τώρα, εγώ δεν είμαι...
0: Εγώ πιστεύω θα περιμένουμε κάτι ακόμα.
1: Εγώ έτσι, περιμένω πάντα.
0: Ένα τέτοιο feeling.
1: Δεν σταματάει αυτό, δεν σταματάει.
0: Δεν σταματάει. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Λοιπόν, η Ειρήνη μας
1: ευτυχώς
0: έχει...
1: δηλαδή.
0: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς, Παναγία μου.
0: Λοιπόν, η Ειρήνη μας έχει στείλει ένα μήνυμα για να ακούσουμε.
2: Αγαπημένη μου Μελίνα, εγώ θέλω να ακούσω τα ψηλά κουνιά και θέλω να αφιερώσω στη Γεωργιάν και στη Βιολέτα, γιατί το τραγούδι μας δεν βάζει μυαλό, γιατί ποτέ δεν βάζουμε.
1: Έτσι, κορίτσια μου, και να μην βάλετε ποτέ όπως το έχουμε πει. Θέλει τρέλα η ζωή. Και νοστιμιά.
0: Παιδιά, είπαμε, πρέπει να βγούμε εκτός ρυθμού για να βρούμε τον εαυτό μας. Τα λέω εγώ.
1: Καλά τα λες.
0: Ναι, επειδή μου ακούει όμως.

0: είσαι εδώ να παίξεις κι άλλο παιχνίδι, γιατί δεν βάζεις μυαλό.
1: Δεν βάζω μυαλό τώρα, γιατί δεν σου πάει εμένα, ωραία.
0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Γιώργος Θεοφάνης, βεβαίως, ναι. Τι θα κάνουμε.
0: Γιώργος, ο κύριος Γιώργος, το λέω και εγώ.
1: Κύριος Γιώργος.
0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Θα σου πω κάποια παιδικά τραγούδια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πόσα θες. 7, 8.
1: Τόσο πολλά.
0: Όχι, άντε 3. Ήταν αντίστροφη πώληση αυτό, έτσι ως 3 θα έλεγα. Απλά είπα το 7-8, έω το 3 να σου φανεί λίγο.
1: Τα ξέρω αυτά τα.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, και είναι γνωστά παιδικά τραγούδια, όλοι πολύ τα έχουμε τραγουδήσει, μας τα έχουν τραγουδήσει, αλλά εδώ είναι το twist και το challenge in this moment, ότι θα πρέπει να τα πεις με άλλο στυλ μουσικό.
1: Ωραία.
0: Ας πούμε, ξεκινάω και λέω. Το αχ κουνελάκι, το ξέρεις.
1: Ναι. Αχ κουνελάκι, κουνελάκι.
0: Μπράβο. Μια χαρά, αυτό. Έτσι.
1: Ναι, είσαι δεξένο.
0: Θέλω να το πεις σε μια βερσιόν, μια που ήταν έτσι και οι μέρες τέτοιες, metal. Σαν να έχεις τους μετάλλικα από πίσω και κουνελιάζεστε. Οπότε, μην αγχώνεσαι. Μεταξύ μας είμαστε εδώ στο στούντιο, 200.000 κόσμος ακούει, άλλοι τόσοι σε βλέπουν εκεί. Να λες το άχ κουνελάκι σε metal. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να το δουν και οι μετάλλικα και να σε
1: αναβάλουν. Και δεν ήμουνα και ποτέ metal, ρε παιδί μου.
0: Αλλιώς τι πλάκα θα έχεις, Μελίνα.
1: Ωραία, αχ κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας.
0: Yeah. Yeah.
1: Μέσα σε ξένο περιβολάκι, τρύπες γιατί τρυπάς.
0: Έτσι ρε παιδί μου. Είδες, έτσι και τρύπες.
1: Το metal είναι πιο σκληρό, δεν είναι από αυτό. Αυτό μου κάνει λίγο γελάκ.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, σε ακαπέλα και
1: όλα. Ελπίζω να μην το δεις ποτέ αυτό.
0: Σε ακαπέλα ήταν τόσο όσο μπορούσε να γίνει. Εντάξει, γιατί κανονικά θέλει και 32.000 κιθάρες.
1: Σωστό ήταν, δηλαδή.
0: Ήταν εκπληκτικό. Από εμάς έχεις 12 πόντους. Για το επόμενο θα σε αφήνω να διαλέξεις και τραγούδι. Λοιπόν, έχεις επιλογές μεταξύ Φεγγαράκι μου λαμπρό.
1: Φεγγαράκι μου λαμπρό.
0: Ήταν ένα μικρό καράβι ή το ελεφαντάκι.
1: Όπου και το ήταν ένα μικρό καράβι, έχει μια ιστορία από πίσω, tragic.
0: Ναι, διάλεξε τραγούδι και εγώ θα σου πω πώς θα το πεις.
1: Λοιπόν, και ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι. Πού ήταν, ήταν ένα μικρό καράβι.
0: Ήταν ένα μικρό καράβι. Λοιπόν, θέλω να οραματιστεί, κλείσει τα μάτια σου, οραματίσω ότι είσαι στη Σκάλα του Μιλάνου.
1: Όχι,
0: είσαι τραγουδίστρια της όπερας. Δεν είσαι έτσι φίτο όπως είσαι τώρα. Είσαι τρεις φορές Μελίνα Σλανίδου και σε λαμπρή έτσι οπερατική θέση θα τραγουδήσεις το «Ήταν ένα μικρό καράβι» με μεγάλο δράμα, καθώς ξέρουμε ότι το τέλος δεν ήταν ευχάριστο. Να θυμίσω ότι εσύ το διάλεξες.
1: Όχι ρε φίλε, είμαστε στο ζέσταμα. Δεν έχω κάνει το ζέσταμα ούτε τίποτα. Πάω στην όπερα.
0: Δεν πειράζει.
1: Ήταν ένα μικρό καράβι.
0: Πάρα πολύ καλά, πολύ καλά. Εμένα με έχεις ήδη κερδίσει.
1: Ήταν ένα μικρό καράβι.
0: Θα βγαίνει ιδέα. Το έκανε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν θα έρθει ποτέ κανείς ξανακαλεσμένος σε αυτήν την εκπομπή. Ήταν η τελευταία μας εκπομπή με καλεσμένο. Ωραία, ωραία, μπράβο. Φαντάζομαι να έχει κάνει και ζέσταμα.
1: Oh,
0: λοιπόν,
1: God.
0: Ένα έμεινε.
1: Αυτό τώρα ξέρεις ήταν για τον δάσκαλό μου. Είδες. Χωρίς ζέσταμα ήρθα.
0: Μπράβο.
1: Πω πω ντροπή.
0: Ή, δεν ξέρω.
1: Πού να ξέρω ότι θα με βάλετε να τραγουδήσω εδώ να παίξω. Να...
0: Τι να μετά
1: κοιτάξω. Ωραία, θα... ωραία. Θα το πω σε πολλούς φίλους μας να έρθουν.
0: Να μην έρθουν. Μόλις βλέπουν ρυθμό, λέει το δωρή μου, να δίνει μπλοκ.
1: Άμα είναι το δωρή, μην σηκώσει.
0: Μην το σηκώσει, μην το σηκώσει, ναι. Λοιπόν, ή αν μη τι άλλο, αν πα εκεί κάνει ζέσταμα. Τελευταίο.
1: Ωραία.
0: Πιο κοντά στο στυλ σου.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει. Θέλουμε το Abbe Bablom.
1: Ναι.
0: Το έχουμε.
1: Στιγουρικά. Ωραία. Ναι, θα πάω.
0: Αλλά σε αμανέ.

0: Έτσι ρε παιδί μου, έτσι γίνεται, γατάκια. Έτσι, άμα το έχεις, το έχεις. Αλλιώς μείνετε εκεί με τα hot playback σας. Άντε από εδώ πέρα. Ωραία.
1: Έλα, αυτό ήταν φανταστικό παιχνίδι.
0: Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Ευχαριστώ, Βαλέρια. Λοιπόν, τίποτα. Άλλα δύο παιχνίδια έχουν με Μελίνα μου και φεύγεις. Μπουκάλα και πυθία έχουμε να παίξουμε μετά. Λοιπόν, καλοκαίρι σε πανηγύρι πηγαίνεις.
1: Καλοκαίρι αγκαλιά μου. Πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, χορεύεις. Τα δίνεις εκεί κανονικά.
1: Ναι, κάτσε, βεβαίως. Α, βέβαια πάω. Κυρίως, ξέρεις, πέρυσι πήγα σε ένα φανταστικό ποντιακό.
0: Α, πού?
1: Στο χωριό μου.
0: Πού είναι το χωριό?
1: Χαμός έγινε, σταματήσαμε να χορεύουμε.
0: Αλήθεια. Είναι καλή φάση για αυτή. Γιατί ξέρεις τώρα, καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Όπως δεν γίνεται και πανηγύρι χωρίς φίξ. Γι' αυτό η φίξ, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, μας καλεί να κάνουμε adopt ένα πανηγύρι. Άκου τώρα. Μπορεί να κάνεις adopt ένα πανηγύρι. Το ξέρεις. Μέσα από το μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει. Άκου λοιπόν τι πρέπει να κάνεις. Μπαίνεις στο adoptepanigiri.fixpavlabeer.gr και δηλώνεις το δικό σου αγαπημένο πανηγύρι.
1: Ένα πανηγύρι στην Ικαρία μπορεί να έχω.
0: Μπορείς να έχεις ένα πανηγύρι και 10 φίξ από μένα.
1: Στην Ικαρία.
0: Θα το ονομάσουμε το πανηγύρι της Μελίνας. Η Fix λοιπόν θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα θα είναι και στην Ικαρία, ενώ εσύ μπορείς να κερδίσεις απίθανα καλοκαιρινά δώρα. Λοιπόν, πάρε μέρος τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις και...
2: Επιστρέφω σε λίγο.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Ναι.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα. Χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat Alpha K 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι. Η Altus Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
21: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
22: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλού. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
24: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
25: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 940.

0: Και κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Άλλη μια εκτός ρυθμού εκπομπή εδώ στο ρυθμό 949. Έφτασε προς το τέλος της. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είχα την τιμή και τη χαρά να έχω εδώ τη φίλη μου Μέλινα Σλανίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θοδωρή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πέρασε λίγο ωραία.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα υπέροχο δίωρο. Μπράβο, μπράβο.
0: Να ξανάρθεις.
1: Θα ξανάρθω.
0: Θα έχουμε πιο πολλά παιχνίδια, στο υπόσχομαι.
1: Θα έχω κάνει και ζέσταμα.
0: Θα έχεις κάνει και ζέσταμα και χορευτικά θα βάλουμε στο επόμενο, να ξέρεις.
1: Τέλεια, το έχουμε. Μα χορέψαμε κιόλας σήμερα.
0: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Τα κάναμε όλα.
0: Λοιπόν, να είστε συντονισμένοι στα social media της Μελίνας Σλανίδου για να δείτε πού μπορείτε να την απολαύσετε όλο το καλοκαίρι.
1: Μελίνα μου, και να περιμένετε και ένα δίσκο που ετοιμάζουμε τώρα, που είναι όλα τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης ο Πάριος, ανέκδοτα καινούργια. Και τραγούδια που έχει τραγουδήσει και μας τα έχει...
0: Αλλά είναι ένα γύρω από το Γιάννη Πάριο θα κινηθεί, ναι, αυτό, δημιουργικά, ας πούμε.
1: Τη μεγάλη μου καλλιτεχνική.
0: Αυτό πότε να το περιμένουμε? Έχετε πλάνο ή ακόμα είναι λίγο...
1: Ναι, το Σεπτέμβριο θα είναι ολοκληρωμένη η δισκογραφική δουλειά.
0: Άρα θα ακούσουμε επόμενο τραγούδι Σεπτέμβριο και φαντάζομαι λίγο αργότερα...
1: Ίσως και πιο νωρίς.
0: Ίσως και πιο νωρίς ακούω.
1: Ναι.
0: Πολύ όμορφο, απειλητικό ακούγεται αυτό. Μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι, λοιπόν. Και να ξεκουραστείς και να περάσεις όμορφα. Να ευχηθούμε στον Ακύλα να μας το φέρει. Καλή επιτυχία, να το στείλουμε.
1: Ακύλα, καλή επιτυχία.
0: Ακύλα, είμαστε σίγουροι ότι θα το φέρεις και μετά σε περιμένουμε να έρθεις εδώ να τα πούμε κιόλας. Εγώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω λέγοντας, όπως πάντα, το θέμα της επόμενης εβδομάδας. Γιατί κάθε Τετάρτη έχουμε ένα θέμα. Πέρα από το όταν έχουμε καλεσμένο, έχουμε ένα θέμα. Και γύρω από αυτό το θέμα βρίσκουμε ιστορίες και τραγούδια και τα λέμε εδώ με τον κόσμο.
1: Τέλειο.
0: Λοιπόν, το θέμα που θα έχουμε την επόμενη Τετάρτη είναι το εξής. Ποιο τραγούδι αφιερώνεις στον αγαπημένο σου ή not συνάδελφο στη δουλειά?
1: Άστο να πάει, άστο.
0: Αυτό ακριβώς θα αφιερώσω εγώ στη συνάδελφο αγαπημένη Μελίνα Σλανίδου.
1: Με όρους για αγάπη μιλάμε.
0: Και κάπως έτσι θα σας αφήσω αφιερώνοντας αυτό την υπέροχη τραγουδάρα στη Μελίνα Σλανίδου. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη με τον Θοδωρή Μαραντίνη και να θυμάσαι ότι όταν βγεις εκτός ρυθμού βρίσκεις τον εαυτό σου. Φιλάκια, Μελίνα μου, ευχαριστούμε.
1: Φιλάκια.

0: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
1: Ναι.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
4: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
11: Επειδή
12: το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
10: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έξι λεπτά μετά τις 10, καλό βράδυ, σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου, πήρα σκητάλη από το Θοδωρή Μαραντίνη που κάθε Τετάρτη είναι εδώ με το Εκτός Ρυθμού. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, λοιπόν κάνουμε μαζί παρέα έως και τις 11. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 20 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα επειδή το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι έχει μπει η άνοιξη έτσι και θέλουμε λίγο την ανανέωσή μας. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω τα σως. Λοιπόν, στα πολυκαταστήματα Άττικα θα βρείτε μοναδικές προσφορές έως 20%. Ανακαλύψτε λοιπόν αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στυλ έως τις 17 Μαΐου. Και για τα μέλη, Miles & Bonus της Aegean κερδίστε διπλά μίλια εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Και αφού λοιπόν σας είπα τα σως της ανανέωσης, γιατί άνοιξη είναι αυτή, μας καλεί να ανανεωθούμε και να μαγέψουμε, πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο θα ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη και τη Γαρμπή. Χρήστο Μάστορα τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια φυσικά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες, δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

0: Ρυθμός 949.
1: Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

Όσο μου αρέσει αυτή η τραγουδάρα, Βαγλάντης ομολογώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να μοιράζομαι μαζί σας μόνο όσα συμβαίνουν στην πόλη. Όχι μόνο δηλαδή, αλλά και όσα συμβαίνουν στην πόλη. Γενικά δεν θέλω να χάνετε τίποτα από ό,τι συμβαίνει. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ξέρετε ότι τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο στο The Mall Athens. Εκεί η παραγωγή του ρυθμού 949 θα είναι εκεί την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα για να κάνουν εκπομπή και να γιορτάσουν μαζί σας. Μιλάω φυσικά για Μαντόγα Στεράτου, Γιάννη Κατινάκη, Άννα Ζυρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο, τα αλάνια μας που σας περιμένουν στο νέο κατάστημα και που ειλικρινά σας το λέω θα αναβαθμίσει την εμπειρία σας με μια εντυπωσιακή οθόνη, φανταστείτε το λίγο, 65 τετραγωνικά μέτρα, τη Mood Engine έτσι λέγεται, η οποία γιατί λέγεται έτσι, γιατί προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας, κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong και τώρα πια είναι και στο The Mall Athens και έχετε την ευκαιρία να ζήσετε κι εσείς αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949, πότε είπαμε, την Παρασκευή 15 Μαΐου θα γίνει χαμός. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί είναι αυτή η μαγική φωνή της Ιουλίας Καλυμάνη. Με εξόδευσε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τρελαίνομαι. Από ρεμπέτικο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ταινίες.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Και όχι απλά για ταινίες γενικά και άοριστα, για ταινιάρα. Brooklyn, αυτή είναι η ταινία που σας προτείνω σήμερα. Ουσιαστικά βλέπουμε μια κοπέλα να φεύγει από την Ιρλανδία και να πηγαίνει στην Αμερική για μια καλύτερη ζωή. Στην αρχή, όπως καταλαβαίνετε, όπως και όλες οι μετακίνησεις, δυσκολεύεται πάρα πολύ, αλλά σιγά σιγά βρίσκει τον εαυτό της, γνωρίζει τον κόσμο και μπλέκει σε ένα πολύ γλυκό, ρομαντικό έτσι story. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μετά πρέπει να διαλέξει την παλιά της τη ζωή ή την καινούρια. Δεν ξέρω αν κι εσείς έχετε μπει ποτέ σε δίλημα, αλλά αυτή η ταινία είναι ό,τι πρέπει. Γιατί είναι ήρεμη, είναι όμορφη. Είναι από αυτές τις ταινίες που τις λέμε feel good. Πρέπει οπωσδήποτε να τη δείτε και μετά να μου στείλετε και τα σχόλιά σας. Βασικά τίποτα δεν πρέπει, αν θέλετε. Αλλά αυτό το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να γνωρίσετε είναι το Jukebox. Είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Και μάλιστα και αυτή η ταινία που σας πρότεινα είναι βασισμένη σε βιβλίο. Βλέπετε, τα βιβλία γίνονται ταινίες, γίνονται στιγμές παρέας. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να κάνετε αυτή τη μηνιαία συνδρομή δική σας. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα πράγματα τα οποία αξίζει να δώσετε προσοχή, γιατί θα συμβούν στην πόλη και θέλω να είστε εκεί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Οπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και event. Κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και υδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε
12: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
20: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
19: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
20: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
19: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
20: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
19: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
21: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
22: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
23: Τρελάνε μας!
24: Τρίποντο! Τρίποντο!
25: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
26: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark.

Δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου. Και ίσως το έχουμε ξαναπεί και πιο παλιά, αλλά έχετε ακούσει που λένε πως τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, ακούστε όμως και κάτι ακόμη στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου, στην Τεχνόπολη. Βέβαια, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Α. Η Α θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας, είπαμε, να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και, εντάξει, να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Και φυσικά να φροντίσει και όσους από εμάς θέλουν να μπουν στο μεγάλο πανηγύρι δωρεάν. Πώς θα γίνει αυτό? Αν λοιπόν θέλετε να πάτε δωρεάν, η Α μοιράζει διπλές προσκλήσεις και μπορείτε να τις διεκδικήσετε στα social media της Μπύρας Α έως 19 Μαΐου. Τώρα, πάμε πίσω στα δικά μας, έτσι λίγο να ανεβάσουμε την ένταση, να χορέψουμε βέβαια, γιατί αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τραβήσεις, Αντρέ, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί εκτάκτως όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη από τις 10 το βράδυ, γιατί παίρνω σκυτάλι από το Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη που έχει το εκτός ρυθμού. Γι' αυτό λοιπόν θέλω τώρα να ξέρετε, θα σας αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Νίκο Χαλκούση με τα non-stop mix του που είναι πανέτοιμος να μας ξεσηκώσει. Βέβαια θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, λοιπόν εγώ σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τζαλιχοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ που, όπως καταλαβαίνετε, είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, για να βάλει και αυτό στο δικό του το πίπερο, όπως καταλαβαίνετε, και είναι κάτι το οποίο δεν χάνεται. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σας προτρέπω να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια, και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Νέα κυκλοφορία.